ζυμένη κοντά στον ήλιο Πανατέλη. Μες στη χρυσή τη φορεσιά του για να ζητήσει.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 99 75 29.

0: Υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι

0: να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλ Κοίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλ Κοίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

ευχές μου στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Σε γράψτε με αγάπη.

0: 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Στη σκιά των σύγχρονων ταμιευτήρων που στερεύουν και των υπόγειων υδάτων που εξαντλούνται, η Ινδία στρέφεται ξανά σε μια απαρχαιωμένη για τα δεδομένα κληρονομιά. Σε ολόκληρη την Ινδία

0: Όπως αναφέρει το BBC, τοπικές κοινότητες και μη κυβερνητικές οργανώσεις αποκαθιστούν παραδοσιακά υδραυλικά έργα αιώνων, μετατρέποντας ιστορικά μνημεία σε κρίσιμες υποδομές επιβίωσης απέναντι στη λειψιδρία. Σε αντίθεση με τα σύγχρονα φράγματα και τα κανάλια που εκθέτουν το νερό στον ήλιο προκαλώντας ταχεία εξάτμιση, οι παραδοσιακές κατασκευές λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο, όπως για παράδειγμα με βαθιές λίθινες κλιμακωτές δεξαμενές που φτάνουν απευθείας στον υδροφόρο ορίζοντα, διατηρώντας το νερό δροσερό με απλά χωμάτινα φράγματα σε σχήμα μισοφέγγαρου που συγκρατούν τα νερά των μουσώνων, δίνοντάς τους χρόνο να εισχωρήσουν στο έδαφος και με υπόγειες στεγανές δεξαμενές συλλογής νερού βροχής. Ο βασικός στόχος αυτών των συστημάτων δεν είναι απλώς η αποθήκευση, αλλά η επιβράδυνση της ροής του νερού, ώστε να εμπλουτίζεται φυσικά ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας. Η σταδιακή κατασκευή και αποκατάσταση περισσότερων από 10.000 χωμάτινων φραγμάτων σε σχήμα μισοφέγγαρου που συγκρατούν τα νερά των μουσώνων επανέφερε τη μόνιμη ροή σε 5 ποταμούς που θεωρούνταν νεκροί, ωφελώντας περισσότερα από 250 χωριά. Αντίστοιχα, προγράμματα στη Δυτική Ινδία επέτρεψαν τη δημιουργία χωρητικότητας άνω των 500 δισεκατομμυρίων λίτρων νερού.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 24 Αυγούστου, σαν σήμερα, 79 π.Χ. εκρήγνεται ο Βεζούβιος θάβοντας κάτω από τη λάβα της πόλης Πομπία και Ερκουλάνιουμ. 1572, η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. 70.000 Γάλλοι Προτεστάντες σφάζονται κατ' εντολή των Καθολικών Αρχών. 1779, απαγχωνίζεται ο μεγάλος δάσκαλος του γένους, Κοσμάς ο Αιτωλός. 1891, ο Τόμας Έντισον πατεντάρει την κινηματογραφική κάμερα. 1949. Ιδρύεται η Βορειοατλαντική Συμμαχία ΝΑΤΟ. 1991. Ο Μιχαήλ Κορμπατσόφ παραιτείται από την ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης.
0: Τα άστρα της εβδομάδας. Κριός. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπη με θέματα της σχέσης ή της επαγγελματικής σου συνεργασίας, αφού θεωρείς πως έχεις απέναντι σου ένα πρόσωπο που δεν κατανοεί τις ανάγκες σου. Ταύρος. Το πλανητικό σκηνικό φαίνεται να σε βρίσκει με διάθεση να προχωρήσεις σε κάποιες σημαντικές εκαθαρίσεις στον επαγγελματικό τομέα. Να τολμήσεις να κάνεις κινήσεις που αναδεικνύουν την ανάγκη σου να πάρεις και πάλι τα ηνία στα χέρια σου. Δίδυμη. Η ευκαιρία της εβδομάδας περιλαμβάνει ένα ταξίδι που μπορείς να κάνεις και να βρεθείς κάπου μακριά από το οικείο περιβάλλον σου. Καρκίνος. Η νέα εβδομάδα θα σε βρει με διάθεση να ξεκαθαρίσεις κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με το σπίτι ή το επαγγελματικό σου περιβάλλον, χωρίς όμως να είναι σίγουρο πως προχωράς προς την επιθυμητή για εσένα κατεύθυνση. Λέων. Η νέα εβδομάδα μοιάζει να λειτουργεί κάπως περίεργα σε σχέση με την επικοινωνία σου με άλλα άτομα που είναι κοντά σου. Μπορεί να έχεις την τάση να μπλέκεσαι σε περιστάσεις στις οποίες συμμετέχουν τρίτοι και να βρίσκεσαι μπλεγμένος σε ζητήματα στα οποία δεν έχεις θέση, με αποτέλεσμα να προκαλούνται αντιπαραθέσεις που δεν έχουν κανένα νόημα. Παρθένος. Τα άστρα ίσως φέρουν κάποιες τύψεις σε εσένα που έχουν να κάνουν με οικονομικά θέματα και να προσπαθείς να βρεις λύσεις ώστε να σταματήσεις να νιώθεις πως ξοδεύεις χωρίς λόγο. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα μπορεί να σε φέρει αντιμέτωπη με την προσωπική σου ζωή και τις επιλογές που έχεις κάνει έως αυτό το χρονικό σημείο. Σκορπιός. Η νέα εβδομάδα μπορεί να σε οθήσει να ασχοληθείς με θέματα της δουλειάς σου, να σε βάλει στη διαδικασία να εστιάσεις σε ζητήματα τα οποία σε πιέζουν και σε αναγκάζουν να στρεσάρεσαι. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα σε οθεί να πάρεις απόσταση από πρόσωπα του φιλικού και ευρύτερου κοινωνικού σου περιβάλλοντος, αφού μπορεί να έχεις την ανάγκη να βρεθείς μόνος σου. Εγώ καιρός. Το πλανητικό σκηνικό σε αναγκάζει να αναλάβεις πρωτοβουλίες για να δώσεις απαντήσεις σε συζητήσεις που έχουν μείνει στη μέση ή για να δράσεις σε σχέση με γεγονότα στα οποία καλείσαι να κάνεις το επόμενο βήμα. Υδροχόος, η νέα εβδομάδα μπορεί να σε ζωρίσει σε θέματα επικοινωνίας με ανθρώπους που δεν είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις, αφού θέλεις να αποφύγεις τις κουβέντες μαζί τους. Ιχθύς. Τα άστρα μπορεί να σε βάλουν στη διαδικασία να ασχοληθείς με οικονομικά ζητήματα, καθώς προσπαθείς να τακτοποιήσεις ανοιχτές εκκρεμότητες. Στον προσωπικό τομέα ίσως υπάρχουν δυσκολίες στην επαφή με τον σύντροφό σου και αναρωτιέσαι μήπως ο χρόνος έχει δημιουργήσει απόσταση ανάμεσα σας.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Strike στις χαμηλές τιμές.
4: Νιρβάνα παγωτά 4,70. Αλφα και χ πίτα με φέτα και μυζήθρα 3,80. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Για χαμηλές τιμές. Μόνο Ελωμάς.
4: Τέζα Universal Spray 2 και 24. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

πάμε μαζί αργά. Όπως. Στου παραδί.

0: σου.
1: Ναι, ναι.
2: Και ξέρει που φαίνεσαι στην αγκαλιά μου.
1: Δεν το δείτε με το.
2: Πάμε για σκοτάδια. Ναι.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: 5 διαφορετικές κατηγορίες εκπτώσεων και απαλλαγών από τον ΕΝΦΙΑ, που χορηγούνται κυρίως με βάση γεωγραφικά και κοινωνικά κριτήρια, προβλέπει για του χρόνου η σχετική νομοθεσία. Ο γυναικοκτόνος και αυτόχειρα στη Νέα Σμύρνη ήταν παντρεμένος και είχε ένα παιδί. Η σύζυγός του φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι δεν γνώριζε τίποτα για σχέση του άνδρα της με το θύμα. Ο δράστης εμφανίζεται σε φωτογραφίες να ποζάρει κρατώντας όπλα. Ναυτική τραγωδία με φόντο το Ιόνιο Πέλαγος σε εξέλιξη μετά την πτώση 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία στη θάλασσα, ο οποίος γλίστρησε στο κατάστρωμα του ιστιοφόρου του. Το ατύχημα πυροδότησε μια τριήμερη οδύσσια για την 67χρονη σύζυγό του, η οποία παγιδευμένη σε ένα ακυβέρνητο σκάφος στα ανοιχτά και χωρίς σήμα στο κινητό για τρεις μέρες, έως ότου το ιστιοφόρο να εντοπιστεί από τις ελληνικές αρχές και να οδηγηθεί στην πύλο. Τον θάνατο βρήκε 41χρονη Γαλλίδα τουρίστρια στον Πάλο Χανίων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας κάτω από συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και έντονης ηλιοφάνειας. Το Ιράν ανακάλυψε νέα κοιτάσματα αερίου, το οποίο είναι γλυκό χωρίς όξινα συστατικά, μειώνοντας το κόστος εκμετάλλευσής του.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
5: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Με τη νίκη του Παναιτωλικού επί του Αστέρα ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική της σεζόν στη Super League. Στα 6 μάτς είχαμε νικητές, ενώ παραμένει ως εκκρεμότητα το εξαναβολής μάτς του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά στο ΆΚΑ, έπειτα από σχετικό αίτημα του Τριφυλιού. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ έκαναν τις πιο ευρείες νίκες, καθώς επικράτησαν με διαφορά 4 γκολ. Ο Όφη μετά το Super Cup και την Ευρώπη μπήκε με νίκη στο πρωτάθλημα, ενώ οριακή νίκη πήραν ο Ολυμπιακός και ο Άρης. Περιμένω την Πέμπτη να παλέψουμε στην Νορβηγία, δήλωσε ο προπονητής των Ασπρόμαυρων Αλέσιο Λύση. Ήταν σοκ η αποχώρηση Κωνσταντέλια, αλλά δεν μπορώ να βρω πώς θα έμενε στον ΠΑΟΚ. Μπορεί να παίξει και Μπαρτσελώνα, δήλωσε ο Δημήτρης Πέλκας. Ο Ολυμπιακός έχει 6 ανοιχτές μεταγραφικές υποθέσεις σε αυτήν τη φάση, εκ των οποίων θέλει να κλείσει τις 3. Για τη θέση του δεξιού μπακ υπάρχουν η Μέλε και Μπελγκαλή. Τις τελευταίες ώρες ο Βελγοαλγερινός μπακ έχει μπει δυνατά στο προσκήνιο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποκλείεται να γίνει η μεταγραφή του Δανού.
5: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
1: Prints, έντονα χρώματα, layers, statement accessoire και πολυτελείς υφές συνδυάζονται χωρίς κανόνες, δημιουργώντας looks που εκπέμπουν αυτοπεποίθηση και προσωπικότητα. Το φετινό φθινόπωρο, τα oversized παλτό αποκτούν έντονα μοτίβα, τα κοστούμια κυκλοφορούν σε ζωηρές αποχρώσεις του μπόρντο, του emerald και του mustard, ενώ οι μεταλλικές λεπτομέρειες συνεχίζουν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο ακόμη και στις καθημερινές εμφανίσεις. Το layering αποκτά δημιουργικό χαρακτήρα, τα vintage κομμάτια συνδυάζονται με σύγχρονα σχέδια και τα αξεσουάρ δεν λειτουργούν συμπληρωματικά, αλλά πρωταγωνιστούν. Μια εντυπωσιακή τσάντα, ένα ζευγάρι ιδιαίτερα γάντια ή ένα τσάνκι κολλέ μπορούν να αλλάξουν ολόκληρη την εικόνα ενός look. Ξεκίνα προσθέτοντας ένα statement στοιχείο σε κάθε εμφάνιση. Ένα έντονο blazer, μια printed φούστα ή μια oversized τσάντα σε ζωηρό χρώμα. Στη συνέχεια πειραματίσουμε διαφορετικές υφές όπως δέρμα, βελούδο, σατέν και πλεκτό, ενώ μην φοβηθείς να συνδυάσεις περισσότερα από ένα μοτίβα στο ίδιο outfit.
5: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Μετά τη Μαντόνα και ο σύντροφός της, Ακίμ Μόρις, δημοσίευσε στα social media φωτογραφίες από τις διακοπές του στην Ελλάδα. Ο 30χρονος πρώην ποδοσφαιριστής μοιράστηκε εικόνες από τις στιγμές που πέρασε με τη διάσημη τραγουδίστρια και την παρέα του στη χώρα μας. Το ταξίδι τους περιελάμβανε στάσεις στα Μετέωρα, την Κέρκυρα και την Πάτμο. Οι δυο τους απαθανατίζονται να διασκεδάζουν στα γενέθλια της Μαντόνα στο νησί του Ιωνίου και να ανταλλάσσουν φιλιά, ενώ ο σύντροφός της πόζαρε και μόνος του. Ο Μόρις έντυσε μουσικά τα στιγμιότυπα με τον Ζορμπά του Μίκη Θεοδωράκη, ενώ μέσα από την ανάρτησή του στο Instagram έστειλε ένα μήνυμα στα ελληνικά, γράφοντας τη λεζάντα «Σε αγαπώ». Γυμναστική και στις διακοπές της κάνει η Άννα Βύση. Η δημοφιλής τραγουδίστρια που δηλώνει motivated δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο με την ίδια να γυμνάζεται πάνω στο κατάστρωμα σκάφους. Ποζάρει δίπλα στο γυμναστή της φορώντας μαύρο κολάν, μαύρη αμάνικη μπλούζα, γάντια και άσπρο καπέλο. Η Μέγκαν Μάρκλ, η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι, βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες προκειμένου να εμφανιστεί στο The Gentleman, μια σειρά την οποία σκηνοθετεί ο Γκάι Ρίτσι, γράφει το Hollywood Reporter. Οι εν λόγω πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας μετά την είδηση που προκάλεσε έκπληξη πως ο Χάρι, ο οποίος παραιτήθηκε από τα επίσημα καθήκοντά του το 2020, θα επιστρέψει από την Καλιφόρνια μαζί με τη Μέγκαν και τα δύο παιδιά τους για να ζήσουν στη Βρετανία. Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, οι συζητήσεις της Μέγκαν αφορούν έναν ρόλο στον τρίτο κύκλο της σειράς The Gentleman.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμό υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
6: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
9: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
11: Κρίσεις. Επικρίσεις.
12: Σχόλια.
11: Συνεντεύξεις.
12: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
11: Θέματα που καίνε.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
12: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη βόρειοι βορειοδυτική 3 με 5 τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Μύκονος, 30 Σύφνος Νάξος, Καβάλα, Λίμνος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Χανιά, 33 Κέρκυρα, Πρέβεζα, 36 Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Σέρες, Τρίκαλα, Αθήνα, Καλαμάτα.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: αστέρι και μου λες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς. Περίμενα ακόμα πίσω από τη στάση. Μου φάνηκαν χρόνια, μα ήταν μια στιγμή. Πετώ το τσιγάρο.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
5: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
6: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
5: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
6: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
5: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
6: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

φέρτο εδώ κάτω, αν μπορείς. Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς. Με

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: FM Stereo.
1: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλό σας πρωινό και καλή σας εβδομάδα. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Η Ραδιοφωνία Κυκλάδων εκπέμπει στους 101,3 και παίζει ελληνικές επιτυχίες 24 ώρες το 24ωρο. Η έδρα μας είναι η όμορφη Νάξος, εκεί που βρίσκεται η ξακουστή πορτάρα της Νάξου, ο ναός του Απόλλωνα. Και εκπέμπουμε εδώ από την πορτάρα, από τα παλάτια, από τη γρότα, για όλη τη χώρα, για όλη την Άξο, για τους απανταχού αξώτες και αξώτισες, για τους απανταχού κυκλαδίτες και κυκλαδίτσες. Από το σταθμό του Μαρούλι, η μαγική συχνότητα 101,3 FM στέρεο. Από την Άξο, τις Κυκλάδες και το Αιγαίο, την καρδιά και τον ομφαλό της γης, για τους ομογενείς μας σε ολόκληρο τον κόσμο, είτε στην Αυστραλία, είτε στην Οκεανία, είτε στην Ασία, στην Αφρική, στην Ευρώπη, στην Αμερική. Μας αναμεταδίδει το Radio Greece στη μακρινή Μαλβούρνη. Μας αναμεταδίδει το Radio Historia στη μακρινή Νέα Υόρκη. Μια καλημέρα για τους ομογενείς μας και εκεί. Καλημέρα στους ομογενείς μας στο Johannesburg στη μακρινή Νότια Αφρική. Μια καλημέρα για ολόκληρο τον κόσμο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Μην ξεχνάτε το σλόγγαν του σταθμού μας, όπου ναξιος και άξιος, όπου άξιος και ναξιος. Είναι η ραδιοφωνική μας εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου και αγαπημένη μου γυναίκα, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, εδώ δίπλα μου, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triantafyllidis@hotmail.gr. Μαζί μας και η Σέμνη Τριανταφυλλίδου, η δημοσιογράφος μας, στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, ένα δροσερό, αυγουστιάτικο, καλοκαιρινό «Καλημέρα Κυκλάδες». Μια καινούργια εβδομάδα ξεκίνησε. Σήμερα είναι Δευτέρα, είναι 24 Αυγούστου 2026. Κοσμά του Ετωλού. Γιορτάζει σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:43 πρώτα λεπτά στο νησί της Μήλου μας και θα δύσει πρώτο Θεό στο νησί της Ιού μας στις 8:01 πρώτο λεπτό. Η μέρα είναι μεγαλύτερη από τη νύχτα. Το φως κερδίζει το σκοτάδι. Και στην πανέμορφη περιοχή των Κυκλάδων και στα Δωδεκάνησα και σε όλο το Αιγαίο, όλα τα νησιά μας έχουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα σε ηλεκτρικές συσκευές στην Άξο και στις Κυκλάδες. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψύξεις θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι, τις καλύτερες τηλεοράσεις, ό,τι μάρκα θέλετε, στις πιο φθηνές τιμές, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας. Έπιπλα κουζίνας, Μαρούλης, φθηνές τιμές και καλή δουλειά. Ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές για το σπίτι σας ή το εξοχικό σας. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς τώρα στο κατάστημα Μαρούλης. Εγγύηση. Miele, AEG, Gorenje, Liebherr, Hitachi, Sharp, Electrolux, Samsung, Marulis. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

Αύγουστος 2026, καλοκαίρι 2026, με τριαντάφυλλο, αργυρούλα και σεμνή. Είναι ο 37ος Αυγούστος που είμαστε μαζί, είναι το 37ο καλοκαιράκι που το κάνουμε μαζί. Που αλλού, φυσικά εδώ στον επίγειο παράδεισο στις Κεκλάδες μας. Η πρώτη αυγουστιάτικη καλημέρα για σήμερα από την αγαπημένη μας Σύρο, από τη Λιβύα, στέλνει αυγουστιάτικες καλημέρες, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυγουστιάτικες καλημέρες κατά τη φίλη μας τη Μελίνα, επίσης από Ερμόπολη Σύρου. Ο κουμπάρος μου και η κουμπάρα μου από τη χώρα της Τίνου, τινιακές καλημέρες, καρφίτσα δεν πέφτει μου λέει στην Τίνο. Και μια καλημέρα από το πάρκο της Έλλης, καλό πρωινό από τη Στελίδα, μια καλημέρα από τις Τρίποδες, καλό πρωινό από την Αμοργό μας. Γιορτάσαμε και τα 9 μέρα της Παναγίας, κυρίες και κύριοι, λαμπρές εκδηλώσεις στο νησί της Μυκόνου, στην Ιερά Μονή της Παναγίας της Τουρλιανής, στην Άνω Μέρα Μυκόνου, όπου στις λαμπρές εκδηλώσεις χωροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σύρου, Μυκόνου και λοιπόν ίσων κυρίως κυρίως Δωρόθεος ο Δεύτερος. Παραβρέθηκε ο βουλευτής Κεκλάδων και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος Γιάννης Βρούτσης εκπροσώπησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

λαοθάλασσα πιστών, μικονίων, παρεπιδημούντων, παραθεριστών. Τίμησε λοιπόν την απόδοση της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο μοναστήρι στην Άνω Μέρα. Συμμετείχαν ιερείς και από το νησί της Σύρου. Τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Αθλητισμού και Βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Βρούτσης. Παρούσα η δική μας, η καλή μας φίλη, η βουλευτίνα μας, η Κατερίνα Ημονογιού, ο Δήμαρχος Μικονίων, Χρήστος Βερόνης και πολλοί άλλοι επίσημοι. Στην ομιλία του ο Σεβασμιότατος κύριος Δωρόθεος ο Δεύτερος, αφού υπογράμμισε τον άρρηκτο πολυαιώνιο σύνδεσμο της Ιεράς Μονής Παναγίας Τουρλιανής με τους Μικονιάτες, έκανε μια συγκινητική αναφορά στους Μικονίους παλαιότερων εποχών. Ο Μικονιάτης από τη Μύκονο ήταν λαμπρές οι εκδηλώσεις στην Άνω Μέρα, μου λέει. Εμείς είμαστε από τη χώρα, πήγαμε πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί Μικονιάτες, αλλά και πολλοί Έλληνες, μου λέει, και ξένοι τουρίστες.

0: και από την πανέμορφη Μύκονο πάμε στην Πάρο μας.
1: Μια ζωγραφιά σε ένα βιβλίο ενός παιδιού σενό.
0: Όπου στην Άουσα της Πάρου, στη βουλιαγμένη από κόσμο Άουσα της Πάρου, έγιναν λαμπρές εκδηλώσεις και εκεί. Όμορφες στιγμές πλημμυρισμένες από παραδοσιακή νησιώτικη μουσική ζήσαν όσοι βρέθηκαν το βράδυ του Σαββάτου 22 Αυγούστου στην Άουσά μας. Εκεί στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 9 μέρα της Παναγίας πραγματοποιήθηκε πατινάδα, μια μουσική δηλαδή περατζάδα από παραδοσιακούς οργανοπαίκτες, με τον κόσμο να τους ακολουθεί και να βιώνει ευχάριστες στιγμές κάνοντας βόλτα μαζί τους στο χωριό που ξεσηκώθηκε από τον νησιώτικο ρυθμό των οργάνων. Από τον περίπτερο των Κουρσάρων, στην πλατεία και στα στενά της Νάουσας, η πατινάδα με τους αλέγουρους σκοπούς της έφερε κέφι και ζωντάνια, αγγίζοντας πτυχές της μουσικής κληρονομιάς της Πάρου που διατηρείται μέχρι και σήμερα. Λαμπρές οι εκδηλώσεις λοιπόν, στην πανέμορφη παρκιά μας, γιόρταση εκατονταπηλιανή, και εδώ στην Άουσά μας, πάρα πολλοί κόσμος επαναλαμβάνω, χρόνια πολλά στην Άουσα. Και του χρόνου να είναι καλά να γιορτάσουν και πάλι εκεί τα 9 μέρα της Παναγίας. Πάμε όμως και στο χωριό της γυναίκας μου, στις Λεύκες, κυρίες και κύριοι.
2: Ψάχνω να βρω κάτι για...
0: Καλημέρα σε όλους τους Λευκιανούς και τους Λευκιάνες. Το βράδυ του Σαββάτου 22 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε στις Λεύκες μας το πανηγύρι του Καράβολα, όπου την τιμητική του στα εδέσματα που προσφέρθηκαν είχαν οι Καραβόλοι, το παραδοσιακό αυτό νόστιμο πιάτο που έδωσε και το όνομά του στο πανηγύρι. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του πάρα πολλοί κόσμος, με ζωντανή μουσική, νησιώτικα τραγούδια και χορό. Η Λευκιανή βραδιά κύλησε όμορφα και το γλέντι κράτησε για πολλές ώρες.
2: Ρώτησα ένα αστέρι αν αυτό σε ξέρει, μήπως έχει ξαναδεί.
0: Και του χρόνου να είναι καλά να ξαναγιορτάσουν τη γιορτή του Καράβολα στις αγαπημένες μας Λεύκες. Φίλος Λευκιανός από τις Λεύκες, καλό πρωινό, χρόνια πολλά. Πάρα πολλοί κόσμος, καρφίτσα δεν πέφτει στις Λεύκες, και Λευκιανοί από Αθήνα πολλοί, αλλά και Έλληνες. Πραγματικά το πανηγύρι του Καράβολα, μου λέει, κάθε χρόνο είναι θεσμός εδώ στις Λεύκες. Έχω τύχει στο πανηγύρι του Καράβολα στις Λεύκες αρκετές φορές, και με τη γυναίκα μου και με τις κόρες μου μαζί όλοι.

Η γιορτή του Καράβολα λοιπόν στις Λεύκες, τα 9 μέρα της Παναγίας, στη Μύκονο και στην Νάουσα της Πάρου μας. Πραγματικά γλέντια μέχρι πρωίας. Τα πανηγύρια που έχουμε εδώ στις Κυκλάδες μας, σε όλα τα Κυκλαδονήσια μας, για αυτές τις Άγιες Μέρες είναι, κυρίες και κύριοι, το κάτι άλλο.

Γεια, καλημέρα στο φίλο μου το Χρύσανθο, τον Παθήτη, στην άουσα της Πάρου. Χρύσανθε, καλημέρα, χρόνια πολλά. Φίλος ο Κρατής από την άουσα. Χαμός έγινε στα 9 μέρα εδώ, μου λέει. Το κάτι άλλο, τον κόσμο που έχει η Νάουσα, καρφίτσα δεν πέφτει κάθε μέρα. Περισσότερο κόσμο έχουμε εδώ στην Νάουσα παρά στη Μύκονο, μου λέει. Ναουσέικες καλημέρες, η Νάουσα ακούει Τριανταφυλλίδη και ραδιοφωνία και κλάδων. Ένα ευχαριστώ στην αγαπημένη Νάουσα μας.

καύσωνα σε όλη την Ελλάδα. Εδώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Κόσμος πάει, κόσμος έρχεται. Το Σαββατοκύριακο χιλιάδες κόσμος έφυγε από τα λιμάνια μας. Ωστόσο κάποιοι άλλοι χιλιάδες από τα λιμάνια του Λαβρίου, της Ραφίνας και του Πειραιά κατευθύνονται προς Κυκλάδες, γιατί τώρα απλά πήραν τις αυγουστιάτικες άδειες τους. Σε εφαρμογή τι φαίνεται σήμερα Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026 έκτακτα μέτρα κυκλοφορίας και πρόσβασης στο λιμάνι της Νάξου μας λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης επιβατικής κίνησης που αναμένεται κατά την έξοδο των επισκεπτών από το νησί. Το Λιμεναρχείο Νάξου ενημερώνει μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM το σταθμό του Μαρούλη ότι προχωρά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για 4 ώρες από τις 12 το μεσημέρι ως τις 4 το απόγευμα με στόχο την ασφάλεια των επιβατών, την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και την ομαλή λειτουργία του λιμανιού μας. Έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα στο λιμάνι της Νάξου σήμερα λοιπόν Δευτέρα 24 Αυγούστου ανακοινώνει μέσα από το σταθμό μας και την εκπομπή μας στο Λιμεναρχείο Νάξου. Μόνο αυτό το βράδυ έχει... Σύμφωνα με την ανακοίνωση από τις 12 έως και τις 4 δεν θα επιτρέπεται η διέλευση και η προσέγγιση οποιουδήποτε τύπου οχήματος εντός του λιμανιού και της χερσαίας ζώνης του λιμανιού της Νάξου μας. Από την απαγόρευση εξαιρούνται αποκλειστικά τα οχήματα έκτακτης ανάγκης, τα οχήματα μεταφοράς ασθενών και ηλικιωμένων, καθώς και εκείνα που μεταφέρουν άτομα τα οποία χρήζουν βοήθειας. Ο χώρος της μικρής προβλήτας που όλοι ξέρουμε ότι δένει ο σκοπελίτης θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος αναμονής των οχημάτων που πρόκειται να ταξιδέψουν. Το Λιμεναρχείο Νάξου επισημαίνει ωστόσο ότι απαγορεύεται αυστηρά η στάση και η στάθμευση οχημάτων μέσα στη μικρή προβλήτα. Πάμε και πάλι στη Μυκονό μας. Όπως είπαμε, τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Γιάννης Βρούτσης. Στη Μύκονο ο Γιάννης Βρούτσης συνδύασε την παρουσία του στον εορτασμό της αποδόσεως της κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Παναγία του Ουρλιάνη με επισκέψεις σε αθλητικές εγκαταστάσεις του νησιού. Ο Γιάννης Βρούτσης εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας στο γιορτασμό της αποδόσεως της κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ιερά και Ιστορική Μονή της Παναγίας του Ουρλιανή στην Άνω Μερά. Στην επίσκεψή του, ο Γιάννης Βρούτσης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην αναβάθμιση του γηπέδου ποδοσφαίρου στον κόρφο Μυκόνου, έργο Νέας Δημοκρατίας και Γιάννη Βρούτση, προϋπολογισμού 725.000 ευρώ. Στο έργο αναβάθμισης του Δημοτικού Σταδίου Μυκόνου προστίθεται η αντικατάσταση του ταρπάν προϋπολογισμού 665.000 ευρώ. Με την ολοκλήρωση και αυτής της παρέμβασης ο κύριος Βρούτσης εκτιμά ότι η Μύκονος θα διαθέτει ένα σύγχρονο δημοτικό στάδιο ικανό να ανταποκριθεί στις ανάγκες άθλησης του νησιού. Κατά την επίσκεψή του στην Μύκονο συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Αθλητικής Ένωσης Μυκόνου, Σταμάτη Δακτυλίδη, και συνεργάτες του, στους οποίους ευχήθηκε καλή αγωνιστική περίοδο. Ο Γιάννης Βρούτσης επισκέφθηκε και το κλειστό γυμναστήριο Ανομεράς Μυκόνου, Χανιώτη, όπως λέγεται, όπου συναντήθηκε με τους Αλέκο Αγγελετάκη και Νίκο Δαχτυλίδη από τη διοίκηση του αθλητικού ομίλου Μυκόνου. Παράλληλα, ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 35.000 ευρώ από το Υπουργείο Αθλητισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου. Κατά τη διάρκεια της σκέψης του, ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο Μυκόνου Χρήστο Βερόνη. Όπως αναφέρει ο Γιάννης Βρούτσης, μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται να ολοκληρωθούν από το Υπουργείο και το Δήμο 3 γήπεδα τέννις στην Άνω Μέρα, ενώ προβλέπεται και η δημιουργία ομίλου αντισφαίρησης στη Μύκονο. Ο Γιάννης Βρούτσης υπογράμμισε τη συνεργασία μεταξύ Υπουργείου Αθλητισμού, τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Αυτά λοιπόν από την επίσκεψη του Υπουργού μας, του Γιάννη του Βρούτση, στο νησί της Μυκόνου. Ο Δήμαρχος Μυκόνου Χρήστος Βερόνης ευχαριστεί δημόσια τον βουλευτή Κυκλάδων και υπουργό αθλητισμού Γιάννη Βρούτση για τα χρήματα που ο Γιάννης Βρούτσης και η κυβέρνηση Μητσοτάκη δίνουν στο νησί της.

Ένα φίλο με κονιά τη, είχαμε εδώ τον Γιάννη Βρούτσι. Τον ευχαριστούμε, μου λέει, για τα λεφτά που δίνει και τα αθλητικά έργα που γίνονται στη Μύκονο. Τα λεφτά που έχουν πέσει στη Μύκονο για αθλητικά έργα με Γιάννη Βρούτσι, υπουργό αθλητισμού, και Κυριάκο Μητσοτάκη, πρωθυπουργό,

0: λόγο μας η γιορτή Παστελιού επέστρεψε χθες Κυριακή 23 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στη Λόζα της χώρας. Τη διοργάνωση είχε ο Σύλλογος Πολιτισμού και Τέχνης Σιμονίδης. Στη γιορτή πήρε μέρος και το εφηβικό χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Σιμονίδης, παρουσιάζοντας παραδοσιακούς αμοριανούς χορούς και δίνοντας τη σκυτάλη στη νεότερη γενιά. Γιορτή Παστελιού στη χώρα της αμοργού μας. Πάρα πολλοί κόσμος ήταν χθες το βράδυ στις 9 στη χώρα, στη Λόζα.
1: Φίλοι παντρευτήκανε, γίνανε ρεζίλοι, γι' αυτό κρυφτήκαν.
0: Από μας εδώ από τη Ραδιοφωνία Κυκλάδων και το Καλημέρα Κυκλάδες, ένα μεγάλο μπράβο στο Σύλλογο Πολιτισμού και Τέχνης Σιμονίδης, που χρόνια ως τοπικό ραδιόφωνο συνεργαζόμαστε μαζί τους. Και εδώ η κόρη μου η Σεμνή μας έβαλε Λουκιανό και Λαϊδόνι. Ας τον απολαύσουμε.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
4: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό Σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
5: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
5: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
5: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

χορηγός εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Κλιματιστικά ψυξης θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι και τα έξυπνα κλιματιστικά στο Μαρούλι, τα οποία όλοι απλά και είναι λιγότερο ρεύμα. Για κλιματισμό στο σπίτι σας, στο εξοχικό σας, στο ξενοδοχείο σας, στα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, στην επιχείρησή σας, στο γραφείο σας, στην άξο μας, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-0-225-88, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για κλιματισμό στην άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Κυκλάδες.live.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Τώρα και με δεύτερη τηλεοπτική εκπομπή, Ο Λόγος Εσάς, που δίνεται το λόγο στον απλό κάτοικο των νησιών να πει τα παράπονά του απέναντι στους πολιτικούς, σε αυτούς που μας κυβερνούν. Στο Δήμο, στην Περιφέρεια, στις Δημόσιες Υπηρεσίες, στις Δημόσιες Αρχές. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολουθούς. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει το νερό και η θάλασσα, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και τηλεοπτικές εκπομπές τα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. Το site ταμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. kikladeslive.gr, το ελληνικό ορθόδοξο site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info papakikikladeslive.gr. Για να δούμε τι λέει το kikladeslive.gr. Μύκονος πρώτο θέμα. Σεμνή βρέθηκε στο νησί της Μυκόνου, πρέπει να πούμε το Σαββατοκύριακο, με τους συνεργάτες της. Μύκονος, 6 νέοι ψηφιακοί οδηγοί για τους επισκέπτες. Άλλα θέματα. Μύκονος, λαοθάλασσα στην Παναγία Τουρλιανή. Στη Σύρο, αγιασμός για την Ελλά Σύρου. Μύκονος, Γιάννης Βρούτσης, ό,τι δεσμευόμαστε γίνεται πράξη. Βλέπουμε εδώ το Γιάννη Βρούτση μαζί με τον Δήμαρχο Μυκόνου, τον Χρήστο Βερόνη, ο οποίος Χρήστος Βερόνης μέσω του kikladeslive.gr ευχαρίστησε δημόσια τον Γιάννη Βρούτση και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τα όσα κάνουν για τον αθλητισμό στη Μύκονο και στις Κυκλάδες. Σύρος, μια βραδιά αφιερωμένη σε Δωμάζο και Αντωνιάδη. Ο Αντώνης Αντωνιάδης, ο ψηλός του Παναθηναϊκού και του ελληνικού ποδοσφαίρου, τιμήθηκε. Βρίσκεται εδώ στη Σύρο ο Αντώνης Αντωνιάδης. Του ευχόμαστε καλές διακόπες. Η Ρόζα Ξανθάκη, αντιδήμαρχος κοινωνικών υπηρεσιών, στο kikladeslive.gr, μια συνέντευξη γυρισμένη στην παραλία του Φίνικα. Ο Αλέξα Θανασίου συνάντησε το θρύλο Αντώνη Αντωνιάδη. Η γιορτή του Καράβολα στις Λεύκες, το πανηγύρι στις Λεύκες, αλλά και το πανηγύρι στην Άουσα της Πάρου μας. Όλα αυτά στο kikladeslive.gr, το πανκυκλαδικό site, το site που ελέγχει την εξουσία.

0: αθλητικά μας, ο Ολυμπιακός κατέθεσε πρόταση ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ να πάρει τον Έντσον Άλβαρες.
1: Ένα βράδυ σκοτεινό, σαν όλα τα άλλα.
0: Είχαμε χθες, κυρίες και κύριοι, και την πρεμιέρα στην Super League 1. Παναθηναϊκός δεν έπαιξε.
1: Τα καμιόνια στάθηκα στη μάντρα.
0: Το παιχνίδι με την Καλυθέα, για τον απλούστατο λόγο,
1: σταματήσε.
0: Αναβλήθηκε, το είχε ζητήσει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του Τριφυλιού, για να παραμείνει προσιλωμένο το Τριφύλι για τον αγώνα της Πέμπτης και να προετοιμαστεί στην Τσεχία. Όλα τα άλλα παιχνίδια γίνανε στην ΟΠΑΠ Αρένα, στο πιο καινούργιο γήπεδο της χώρας. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ έπαιξε μεγάλη μπαλάρα. 4-0 σκόρπισε τον πολύ κακό Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Στην Καλαμάτα, Καλαμάτα Άρης 2-3, εγκλέζικο σκορ. Στο γήπεδο Γιώργιος Καραϊσκάκης, ο θρύλος, η Ολυμπιακάρα του Βαγγέλη Μαρενάκη και του Μεντιλίμπαρ κέρδισε τον Ατρόμητο Αθηνών 1-0 και δείξε ότι ο θρύλος θέλει και το φετινό πρωτάθλημα. Στο Παγκρίτιο στάδιο στην Κρήτη, ο όμιλος φιλάθλων Ηρακλείου Κρήτης του Χρήστου Κόντι δάγκωσε και δηλητηρίασε δύο φορές στο Βόλο, όφι Βόλος 2-0. Στο γήπεδο Τούμπας Θεσσαλονίκης, μια υπέροχη παουκάρα όπως τη θέλει ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ, Σαβίδη, σκόρπισε 4-0 το Λεβαριακό. Το Σάββατο, κυρίες και κύριοι, να θυμίσουμε στο Αγρίνιο, καλημέρα στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός του Γιάννη Αναστασίου κέρδισε δίκαια 3-1 τον κακό Αστέρα Τρίπολης. Η επόμενη αγωνιστική περιλαμβάνει τα εξής παιχνίδια. Το Σάββατο 29 Οκτώου, 7.30 το απόγευμα, Βόλος Ηρακλής. Σάββατο 29 Οκτώου, 9.30 το βράδυ, πάλι στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός στην Καλαμάτα. Και μετά πάμε την Κυριακή 30 Αυγούστου, όπου στο Χαριλάου, Άρης Θεσσαλονίκης, θα πει ένα μυστικό στον όμιλο φιλάθλων Ηρακλείου Κρήτης. Την Κυριακή 8 και 4 το βράδυ στο Περιστέρι, ο Ατρόμητος Αθηνών θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή 9 το βράδυ η Κηφισιά την ΑΕΚ. Κυριακή 30 στην Τριπολιτσά ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Και θα κλείσει η αγωνιστική 31 Οκτώου, όπου ο Λεβαδιακός του κυρίου Κοπότη θα πει ένα μυστικό στον Παναθηναϊκό τη Δευτέρα 7.30 το απόγευμα. Αυτά λοιπόν για την Super League 1 στο ποδόσφαιρο, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Να πούμε ότι έγινε αγιασμός χθες στο γήπεδο της Σύρου για την Ελλάς Σύρου. Τον αγιασμό εκτέλεσαν ο Πάνος Ιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Δωρόθεος Γάγκος και ο πατήρ Γεώργιος Περής του Ναού του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Σήμερα έχει παιχνίδι, το πρώτο της παιχνίδι, η Ελασίρου. Έχουμε και ανακοίνωση της Ελασίρου για τον αγώνα κυπέλου με τη Μαρκό. Καλή μας αρχή. Ξεκινούν σήμερα Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026 και ώρα 17:30 στο γήπεδό μας οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας μας με τον αγώνα κυπέλου Ελλάδος απέναντι στη Μαρκό. Ένα παιχνίδι που θα καθορίσει τη συμμετοχή της ομάδας μας στη Link Face του κυπέλου Ελλάδος, στο οποίο θα συμμετέχουν 16 ομάδες, 12 της Super League 1 και 4 από τη Super League 2. Τα εισιτήρια του αγώνα θα διατίθενται στο γήπεδο μία ώρα πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Γεμίζουμε το γήπεδο και καλωσορίζουμε την ομάδα μας με ένα ζεστό χειροκρότημα. Είναι βέβαιο ότι φέτος θα ζήσουμε μοναδικές στιγμές στην πιο ιστορική χρονιά του Συριανού ποδοσφαίρου. Υπερήφανοι για το νησί μας, υπερήφανοι για την ομάδα μας, θα είμαστε πάντα δίπλα της. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Όλοι στο πλευρό της Ελασίρου, εδώ στη Σύρο. Βαγγέλης Μαρινάκης θέλει να αποκτήσει τον Έντσον Αλβάρες και στο Μεξικό γράφουν για πρόταση αγοράς προς τη West Ham. Βαγγέλης Μαρινάκης έκανε κρούση στη West Ham για τον 28χρονο χαφ ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να τον αποκτήσουν με κανονική μεταγραφή. Παράλληλα η Real Sociedad παραμένει στο κάδρο για τον αρχηγό της Εθνικής Μεξικού, αλλά ο Ολυμπιακός έχει αρκετό έδαφος κερδίσει για τον απλούστατο λόγο ότι ο Βαγγέλας ρίχνει λεφτά. Και σήμερα όλα εξαγοράζονται. Βαγγέλης Μαρινάκης εξαγοράζει τα πάντα. Προσωριστές, προπονητές, κόμματα, πολιτικούς, κυβερνήσεις. Μπορεί να ρίξει τα πάντα. Βαγγέλης Μαρινάκης, ιδιοκτήτης.

καλημέρα από Φολέγανδρο. Έφυγε αρκετός κόσμος το Σαββατοκύριακο και άλλοι έρχονται τώρα, μου λέει η κυρία Τριανταφυλλίδη. Και σας το έχω πει ότι πολλοί κόσμος έφυγε το Σαββατοκύριακο, αλλά τώρα άλλοι παίρνουν τις άδειές τους και από τα λιμάνια του Λαβρίου, της Ραφίνας και του Πειραιά κατευθύνονται προς Κυκλάδες.

λιμάνι της Νάξου, μια γουρούνα έπεσε στη θάλασσα. Χθες το πρωί ενημερώθηκε το λιμεναρχείο Νάξου για πτώση μιας τετράχρονης μοτοσυκλέτας γουρούνας χωρίς επιβαίνοντες μέσα.

είχαμε και τη λευκή νύχτα εδώ στην Αρμοπολή της Ήρου, κυρίες και κύριοι. Πάρα πολύ όμορφα, είχα πάει με τη γυναίκα μου και με δύο παρέες.

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για να πάμε στα δικά μας τα τοπικά, τα καθαρά αξιωτικά νέα. Στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα το ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ. Στην ατζέντα άλλα 14 θέματα. Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σήμερα το ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην ατζέντα άλλα 14 θέματα. Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα, η οποία θα γίνει μεικτή διαζώση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Φυσικά η ραδιοφωνία Κυκλάδων θα το παρακολουθήσουμε και αύριο θα σας ενημερώσουμε. Το πρώτο θέμα λοιπόν, όπως μας το στείλε ο πρόεδρος, ο κύριος Μαστογιανόπουλος, που τον ευχαριστούμε, ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη σχετικής απόφασης κατόπιν της δημοσίευσης του τελικού ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

0: 65χρονη τραυματίστηκε στο χέρι μετά από πτώση στον γκαράζ πλοίου στο νησί της Παρού. Τραυματισμός 65χρονης επιβάτηδα σημειώθηκε χθες το βράδυ στο λιμάνι της Παρκιάς. Η γυναίκα Ελληνίδα βρισκόταν στο γκαράζ όταν σκόνταψε με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο χέρι. Στην 65χρονη παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες από το πλήρωμα του Φεριμπότ. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με δικά της μέσα σε νοσοκομιακή μονάδα για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Είχαμε μια διακομιδή 12χρονου ασθενούς από τη Μύκονο που έχριζε άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης. Έσβησε η φωτιά που είχε ξεσπάσει χθες σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κόστος της Πάρου. Ξαναθυμίζω, κυρίες και κύριοι, έκτακτα μέτρα ρύθμισης, κυκλοφορίας και πρόσβασης στη χερσαία ζώνη του λιμανιού της Νάξου μας. Σήμερα Δευτέρα, 24 Οκτώβου, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4.
1: Απόψε αποκλείεται ενώ κι περάσω μόνη, κάπου γύρω στα μεσάνυχτα.
0: Φίλος Συριανός Παναθηναϊκός, είδα, μου λέει, τον Αντώνη Αντωνιάδη από κοντά και συγκινήθηκα, είμαι 71 χρονού, τον είδα, τον αγκάλιασα και του σφίξα το χέρι. Ο Αντώνης Αντωνιάδης έχει γράψει ιστορία, όπως και ο Μίμης Δωμάζος, μου λέει, με το τριφύλι στο στήθος. Τις διακοπές του στη Σύρο κάνει λοιπόν ο Αντώνης Αντωνιάδης. Το ρεμπέτικο ζωντανεύει ξανά στη Σύρο, Νταλάρας και Παπάζογλου στο 10ο φεστιβάλ και ξεχωριστές μουσικές παραστάσεις. Στο 10ο φεστιβάλ ρεμπέτικου, η Σύρα του Μάρκου Βαμακάρη θα πραγματοποιηθεί από τις 26 έως 30 Αυγούστου. Η Σύρος μας ανοίγει την καρδιά της στη φλόγα και την εξέλιξη του ρεμπέτικου τραγουδιού. Ο Γιώργος Νταλάρας επιστρέφει στη Σύρο με τη μεγάλη μουσική παράσταση ρεμπέτικο. Η Σοφία Παπάζογλου παρουσιάζει την παράσταση Ρόζα, Στέλλα και Μαρίκα, οι δικές μας ξένες. Από την πλατεία Μιαούλη και το πνευματικό κέντρο μέχρι τον Ταρσανά και τη σκάλα του Βροντάδου, με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, μουσικό εργαστήρι, έκθεση λαϊκών μουσικών οργάνων, χορευτικό δρόμενο, το 10ο φεστιβάλ ρεμπέτικου «Η Σύρα» του Μάρκου Βαμβακάρη. Με συνδιοργανωτές στο Δήμο Σύρου Ερμούπολη, στην Εταιρεία Ανάπτυξης του Επιμελητηρίου Κυκλάδων. Χορηγός επικοινωνίας, το πανκυκλαδικό site kikladeslive.gr για το ρεμπέτικο στη Σύρο.

φίλος ο ακροατής για τη φωτιά στον Κόστο. Ευτυχώς έσβησε. Και από τον Κόστο και την Πάρο πάμε στη Μύκονο που εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ροζ κοκαίνη στη Μύκονο. Από τη Μύκονο να ταξιδέψουμε στην Αντίπαρο που είναι βουλιαγμένη επίσης από κόσμο, χαμός γίνεται. Είχαμε σύλληψη καπετάνιου στην Αντίπαρο, είχε βάλει σε σκάφος αναψυχής 14 ανθρώπους, αντί 14 που έπαιρνε 35.

0: Παναθηναϊκός συνεχίζει τις προσπάθειές του για την απόκτηση ενός παίκτη για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Οι πράσινοι έχουν στρέψει την προσοχή τους στη ρεβάνς με την Χράντετς Κράλοβε, όπου η νίκη πρόκριση στη Link Face του Conference Link αποτελεί μονόδρομο. Την ίδια στιγμή η διοίκηση συνεχίζει τις επαφές και ο Στέφανος Κοτσόλης για την απόκτηση παίκτη ο οποίος θα ενισχύσει τη μεσαία γραμμή. Η περίπτωση του Γιάν Στάγκε φαίνεται πως απομακρύνεται, καθώς η Βέρντερ Βρέμης δεν είναι διατεθειμένη να ρίξει τις οικονομικές απαιτήσεις της για το δανό ποδοσφαιριστή. Οι πράσινοι μελετάνε άλλες περιπτώσεις για τη συγκεκριμένη θέση και θέλουν μέσα στη βδομάδα να έχουν προχωρήσει τις επαφές ώστε να τελειώσει θετικά το συγκεκριμένο θέμα. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να υπάρξει και άλλη προσθήκη στο ρόστερ μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Από εκεί και πέρα συνεχίζονται οι προσπάθειες για την αποχώρηση από το ρόστερ παικτών, οι οποίοι δεν υπολογίζονται από τον προπονητή Τζέικομ Νίστρου. Στη σχετική λίστα βρίσκονται τα ονόματα των Τόνι Βιλένα, Μούσα Σισοκό, Τάσου Μπακασέτα και Μίλος Πάντοβιτς. Επίσης δημοσιεύματα θέλουν στη λίστα να έχουν μπει και ο Αχμέτ Τουμπά, Άνταμ Τσέριν και Ανάζα Ρουρί, οι οποίοι βρίσκονται στα πλάνα του δανού τεχνικού μέχρι στιγμής.
1: Να μεγαλώνεις, να με ξαφνιάζεις, κι όλο σε σένα πιο πολύ να μοιάζεις.
0: Βρισκόμαστε και στην εξέλιξη της μεταγραφικής σεζόν, της μεταγραφικής περίοδου, για να δούμε τελικά ποιοι θα έρθουν, ποιοι θα φύγουν, κυρίες και κύριοι. Καθοριστικά όλα αυτά. Πάντα ραδιοφωνία Κυκλάδων, πάντα τους 101,3 FM στέρεο από το δικό σας ραδιόφωνο, το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, ο σταθμός του Μαρούλη, ο σταθμός που γράφει ιστορία στην άξο στις Κυκλάδες και στο Αιγαίο μας. Και φυσικά μαζί σας κοντά σας η καθημερινή εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Καθημερινά, είτε φθινόπωρο, είτε χειμώνα, είτε άνοιξη, είτε καλοκαίρι. Καλή ώρα. 365 μέρες το χρόνο, 37 ολόκληρα χρόνια, δεν έχουμε λείψει ούτε μια μέρα και κάθε πρωί μας λέτε και σας λέμε «Καλημέρα Κυκλάδες». Το μυστικό της επιτυχίας μας, η λαϊκή συμμετοχή. Τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail www.papaki.hotmail.gr. Είναι ο σταθμός ο οποίος είναι πάντα μαζί σας. Ο σταθμός που είναι πάντα κοντά σας. Η βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα Μονογιού μας έστειλε χθες τις καλημέρες της και τα χρόνια της πολλά για τα 9 μέρα της Παναγίας. Κατερίνα Μονογιού, η οποία παραβρέθηκε στις εορταστικές εκδηλώσεις στο νησί της Μυκόνου, στην Άνω Μέρα. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στην καλή μας φίλη την Κατερίνα τη Μονογιού.

η Αθήνα, άδειες οι πόλεις, όλες οι μεγάλες, άδεια και η Θεσσαλονίκη. Ο κόσμος και αυτό τον Αύγουστο και αυτό το καλοκαίρι την έχει κάνει είτε για τα χωριά. Πολλοί πάνε στα δικά τους τα χωριά και βρίσκονται εκεί για Αύγουστο και καλοκαίρι. Οι περισσότεροι έχουν φύγει και έχουν έρθει εδώ στα νησιά μας. Ο Αύγουστος συνεχίζεται. Το καλοκαίρι του 2026 συνεχίζονται. Το μεγάλο πάρτι, μεγάλη γιορτή. Μαζί σας, κοντά σας, πάντα η γιορτινή, δροσερή, καλοκαιρινή εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Μια εκπομπή που είναι μαζί σας 365 μέρες το χρόνο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-2585.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
4: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
5: Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: άδικος θεός.
1: Πρόεδρος εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις. Ό,τι μάρκα τηλεόραση θέλεις, τις πιο φτηνές τιμές. Μαρούλης. Τηλεόραση για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας. Την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Τηλεοράσεις όλων των ειδών. Από την πιο μικρή τηλεορασούλα ως την πιο μεγάλη τηλεόραση σινεμά. Τηλεοράσεις high definition με αληθινά ζωντανά χρώματα. Ο ειδικός της τηλεοράσης στην Άξο μας, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε.
2: Πιο μπροστά.
1: Πάμε και στα πρώτο σελίδα των εφημερίδων σήμερα και αυτά προσφορά του καταστήματος Μαρούλης, κυρίες και κύριοι.

πρωινές εφημερίδες δεν έχουμε γιατί είναι Δευτέρα. Ξεκινάμε με την απογευματινή. Δεκαετή σχεδιασμός με ορίζοντα το 2035 ύψους 6,5 δις ευρώ. Τα 14 νέα μέτρα της κυβέρνησης για φτηνά σπίτια. Οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για κοινωνική στέγη. Κίμπερλι στο Ιόνιο Πέλαγος. Η εφημερίδα των συντακτών. Πολιτική σε κρίση. Πασόκ. Άννα Διαμαντοπούλου εναντίον Δούκα. Καλά γίνεται στο Πασόκ πάλι ο χαμός, έτσι. Ελεύθερος τύπος. Οι πίνακες με τις αυξήσεις συντάξεων. Αντίστροφη μέτρηση για τη μείωση τιμών στα ράφια. Μανιφέστο. Εικόνες ντροπής για τη χώρα. Η εφημερίδα Εσπρέσο. Γόνος εφοπλιστών με ελικόπτερο κόκας. Κόντρα νιους. Αλωνίζουν οι Τούρκοι στα θαλάσσια πάρκα. Έρχεται παγκόσμια καταιγίδα στα τρόφιμα. Προειδοποιούν οι οικονομολόγοι. Η εφημερίδα Εστία. Η δεξιά πτέρυγα του Πασόκ ανοίγει θέμα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στη Σαντορίνη μυροβλίζουν και δακρύζουν δύο εικόνες του Χριστού. Political. Επιποδός πολέμου Ελλάδα και Κύπρος. Σιρήνες πολέμου στην Ανατολική Μεσόγειο.

αλλά παραλήρημα του ψευδομοφτή της Κομωτινής. Με νέους περιορισμούς και απαγορεύσεις εορτάστηκε η Παναγία Σουμελά στην Τουρκία. Πάμε στην εφημερίδα Star, το ελικόπτερο της κόκας και ο εφοπλιστής. Πάμε στην εφημερίδα Ανεξάρτητος, προκλήσεις των Τούρκων με τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Αθλητικές εφημερίδες Sport Day, τα κέρδη και η πρίκα του Ολυμπιακού 1-0. Κόκκινος πρωταθλητής Σφίνα για Έντσον Άλβαρες ο θρύλος. Σομπρέρο, νούμερο 2, Ολυμπιακή παράνοια στο Μεξικό. Boston Sport, δυνατά για Άλβαρες ο Ολυμπιακός. Ώρα για σπορ, ηγέτης και στάρ. Ο Γιώβιτς πήρε ήδη την ΑΕΚ από το χέρι και την οδηγεί. Τα 3 γκολ και το 1 δοκάρι σε 3 μάτς. Λάισπορτ, η ενδεκάδα που θα γράψει ιστορία στην ΑΕΚ. Καρέ του Αετού, 4-0, ο ΠΑΟΚ σκόρπισε το Λεβαδιακό. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, Μέτρο Σπορ ξέσπασε, ο ΠΑΟΚ 4-0 το Λεβαδιακό. Με το χαμόγελο σου. Οικονομικές εφημερίδες, ναυτεμπορική μέτρα 4 δις πριν από την κάλπη. Voice, η Αθήνα πιο ακριβή και από το Ντουμπάι. Και να κλείσουμε με την εφημερίδα Έκδοση, παράταση μέχρι 30 Νοέμβρη για το εξοικονομώ επιχειρώ, Υπουργείο Περιβάλλοντος. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ήταν μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Για δωρεάν σέρβις σε ό,τι αγοράζετε από το Μαρούλι, από υπεύθυνους επαγγελματίες που έρχονται και σας εξυπηρετούν άμεσα. Δωρεάν σέρβις Μαρούλης στην Άξο μας. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-0-225-88 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα

σε κρούσματα και θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου, κυρίες και κύριοι. Συντετριμένη η σύζυγος του Ισπανού επιχειρηματία που έπεσε από σκάφος στο Ιόνιο Πέλαγος κατηγορεί τον εαυτό της δεν γυρίζει πίσω μέχρι να βρεθεί.

μένει ο αυγουστιάτικος καύσωνας του 40 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος. Red coat σήμερα σε Αττική και ακόμα 11 περιοχές. Διακοπές στο Ιόνιο Πέλαγος κάνει η πρέσβερα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, η κυρία Kimberly Guilfoyle. Η κυρία Kimberly Guilfoyle απόλαυσε το μπάνιο της και στο Μεγάνηση.

0: Σύνδερμα τον Ισπανό λοιπόν επιχειρηματία που αγνοείται στο Ιόνιο, η σύζυγός του Σεσό κατηγορεί τον εαυτό της ότι δεν αντέδρασε σωστά τα κρίσιμα λεπτά. Έπιασε ένα ψάρι, λέει, να το καθαρίσει και γλίστρισε στη θάλασσα. Τροχαίο σοκ στη Βέρεια με μετοπική, ένας νεκρός και δύο τραυματίες. Σοκ με τη δολοφονία μιας Αλβανίδας στη Νέα Σμύρνη από τον Αλβανό εραστή της. Συνεδριάζει σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο, το πρώτο Υπουργικό μετά τις διακοπές. Στο τραπέζι η ολοκλήρωση των 117 έργων του Ταμείου Ανάκαμψης. Μια προμετωπίδα, με προμετωπίδα την ολοκλήρωση των 117 έργων και των ορόσημων του Ταμείου Ανάκαμψης στις 31 Αυγούστου, συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει μια δύσκολη περίοδο εν ώψη εκλογών, με την ακρίβεια και το κόστος ζωής να αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση. Παρά τα θετικά στοιχεία για τον πληθωρισμό τον Ιούλιο, τα φθινοπορεινά έξοδα αυξάνουν την πίεση. Το Υπουργείο Ανάπτυξης προωθεί την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τη μείωση τιμών, η οποία ξεκινά στις 31 Αυγούστου. Ο κύριος Μητσοτάκης στην τελευταία συνάντηση με τους υπουργούς του τον Ιούλιο είχε ζητήσει να ολοκληρωθούν όπως τα είχαμε προγραμματίσει και περιμένει από όλους να έχουν τηρήσει τα χρονοδιαγράμματα. Ακρίβεια και κόστος ζωής, κυρίες και κύριοι, είναι τα μεγάλα αγκάθια. Στη Βραζιλία, η 24χρονη βρέθηκε αλυσιδωμένη και θυμωμένη στο σπίτι του πρώην της. Την κρατούσε 5 μέρες όμηρο.
1: Γιατί με τους αθάνατους είχες λογαριασμούς, τις άριες μιας όπερας τραβλίζες νύχτα.

0: χαιρετισμούς.
1: Φωτιά κόλαση στη Νεβάδα, κυρίες και κύριοι, εκενώθηκαν 90.000 σπίτια και άνθρωποι. Σπίτια γίνανε στάχτη μέσα σε λίγα λεπτά. Βλέπετε, δυστυχώς φωτιές δεν υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα, φωτιές υπάρχουν σε ολόκληρο τον κόσμο.

0: καράβια που...
1: Κυκλάδες.live.gr. Διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας. Το Κυκλάδες.live.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το Κυκλάδες.live.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας και έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. Επίσης τελείως δωρεάν δημοσιεύονται οι αγγελίες σας στο kikladeslive.gr. Το λαϊκό site, το site των αγώνων για την ισιωτικότητα στις Κυκλάδες μας.

0: το όνομα Ηλίας Μαύρη επέτειο σήμερα 19 χρόνια από τη φιατινή πυρκαγιά που άφησε πίσω τις 49 νεκρούς. Η φωτιά που ξέσπασε στις 24 Αυγούστου του ΕΠΑ σε δασική περιοχή της Ζαχάρος εξελίχθηκε τότε μέσα σε λίγες ώρες σε μια ανίποτη τραγωδία. Ευθεία προειδοποίηση του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν στη Βουλγαρία γιατί βοηθάει τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Λύσε τα χέρια σου απ' το λαιμό μου.
0: Σε 5 λεπτά ξεκινάει, ξαναλέμε, η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Με εκτεταμένη ατζέντα πραγματοποιείται σε 5 λεπτά υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Υπουργικό Συμβούλιο. Τα βασικά θέματα περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση του προγράμματος Ελλάδα 2.0, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την ισιωτικότητα καθώς και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η συνεδρίαση ξεκινάει στις 11.30 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη εισηγείται για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος ενημερώνει το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τη μείωση των τιμών. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη παρουσιάζουν το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης θα παρουσιάσει σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για τη διαχείριση και την ενίσχυση των αναπτυξιακών

0: συνεδριάζει σήμερα λοιπόν σε 5 λεπτά στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Κόψε τα χάδια σου από το κορμί.
0: Μένεται λοιπόν η φωτιά στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην περιοχή Ρήνο της Νεβάδας. 42.000 Αμερικανοί έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους.
1: Χάσεις τη φωνή μου.
0: Στην Ολλανδία είχαμε τροχαίο με λεωφορείο που μετέφερε Γερμανούς μαθητές, 20 τραυματίες.

Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για τη μεταφορά Patriot στην Κρήτη. Καθαρά επιχειρησιακό ζήτημα, προστατεύουμε τα νησιά μας, είπε. Η βουλευτής Όλγα Γεροβασίλη ανεξαρτοποιήθηκε και επίσημα από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Εν τω μεταξύ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε επισήμως θέμα να επιστρέψουν οι Patriot από το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας στην Ελλάδα.

0: Δεν ήσουν εσύ χτες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν τη σιωπή.
1: Ξαναλέμε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σήμερα στις 7 το απόγευμα το νέο χωροταξικό για τη ΣΑΠΕ μετά το ΦΕΚ που φέρνει την ορεινή Νάξο στις περιοχές αιωλικής καταλληλότητας.

0: Υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

Επίπλα κουζίνα στην άξο μας Μαρούλης. Τα καλύτερα επίπλα κουζίνας, οι καλύτερες μάρκες, τις πιο φθηνές τιμές. Για διζαϊνά τα ευρωπαϊκά επίπλα κουζίνας στην άξα μας Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για επίπλα κουζίνα στην άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

ευχαριστήσουμε μια φίλη ακροάτρια, η οποία μας στέλνει επίσης τις καλημέρες της. Την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και να είναι καλά. Μια καλημέρα έχουμε από Εγκαρές. Καλημέρα για τον υπουργό μας τον Γιάννη τον Βρούτσι. Μια φίλη Μικονιάτισσα, καλό πρωινό, σας ακούμε εδώ στη Μύκονο. Καλημέρα στην Κατερίνα Τιμονογιού, καλημέρα σε εσάς και να είστε πάντοτε καλά.

ότι μετά καλοκαιρινή ανασκόπηση του Πρωθυπουργού, οι αναφορές στις πυρκαγιές, η πρόωρη αποπληρωμή χρέους 13 δισευρώ, το νέο πρόγραμμα ThinkStars στα σχολεία και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου και οι αντιδράσεις της Τουρκίας. Με μια εκτενή ανασκόπηση των τελευταίων δύο εβδομάδων επανήλθε χθες Κυριακή ο Πρωθυπουργός και Αρχηγός της Μεγάλης Φιλελεύθερης Κεντροδεξιάς Παράταξης Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη σύντομη αυγουστιάτικη διακοπή των καθημερωμένων εβδομαδιαίων αναρτήσεων του. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι μεγάλες πυρκαγιές του Αυγούστου, η πορεία της οικονομίας και του δημόσιου χρέους, οι νέες παρεμβάσεις στην εκπαίδευση, οι ενεργειακές υποδομές, το χωροταξικό πλαίσιο και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στις αγροτικές ενισχύσεις, στη νέα ρύθμιση για τους οφειλέτες ηλεκτρικού ρεύματος, το δικαίωμα στη λύθη για ανθρώπους με ιστορικό καρκίνο αλλά και στις απώλειες τριών προσωπικότητων της δημόσιας ζωής μέσα στον Αύγουστο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε την ανασκόπησή του από τις πυρκαγιές, υπογραμμίζοντας ότι η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί την αιτία εκδήλωσης μιας φωτιάς, αλλά δημιουργεί πολύ δυσκολότερες συνθήκες για την αντιμετώπιση της. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι καμένες εκτάσεις στην Ελλάδα είναι φέτος λιγότερες σε σχέση τόσο με προηγούμενες χρονιές όσο και με άλλες μεσογειακές χώρες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις ανθρώπινες απώλειες, σημειώνοντας ότι αυτές επισκιάζουν οτιδήποτε άλλο. Ιδιαίτερο βάρος έδωσε ο Πρωθυπουργός στην οικονομία και ειδικότερα στην πορεία του δημόσιου χρέους. Όπως ανακοίνωσε μέσα στο 2026, προχωρά νέα πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισευρώ, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο προστίθεται στα 36 δισευρώ που έχουν αποπληρωθεί νωρίτερα από το 2019. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε μάλιστα τη μείωση του χρέους εθνική απελευθέρωση. Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Πρωθυπουργός στη νέα πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας ThinkStart, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει τη νέα χρονιά. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, το πρόγραμμα θα αφορά περίπου 40.000 μαθητές και μαθήτριες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στην ενεργειακή ατζέντα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridion ως πλειοψηφικού πακέτου για το καλώδιο Ελλάδος-Κύπρου. Σημαντικό μέρος της ανάρτησής του αφορούσε τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μητσοτάκης, η εθνική απελευθέρωση, η μείωση του χρέους και τα όσα έγραψε και σας είπαμε για φωτιές, Τουρκία, σχολεία και εθνική οικονομία. Μόλις ξεκίνησε πριν από 10 λεπτά στο Μέγαρο Μαξίμου η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

διαβάζω εδώ στο kikladeslife.gr. Συνεχίζεται και το χειμώνα. Η απευθεία σύνδεση της Ήρου με Θεσσαλονίκη. Η απευθεία αεροπορική σύνδεση Θεσσαλονίκη Ήρου, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου. Συνεχίζεται και μετά το τέλος της θερινής περίοδου, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Ήρου Ερμούπολης, χαιρετίζοντας την απόφαση της Αιτζίαν. Σύμφωνα με το αναρτημένο πρόγραμμα, από τις 27 Οκτωβρίου 2026 έως και τις 8 Ιανουαρίου 2027 θα πραγματοποιούνται 2 απευθείας πτήσεις την εβδομάδα κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Γιάννης Βουτσίνος δήλωσε: «Η συνέχιση της γραμμής έως τις 8 Ιανουαρίου αποτελεί θετική ανταπόκριση στη συστηματική προσπάθεια και στα συγκεκριμένα αιτήματα που έχουμε θέσει προς την Αιτζίαν».

Διακοπές ρεύματος θα έχουμε μεθαύριο Τετάρτη εδώ στο νησί μας, στην Άξο μας. Από τις 6.30 το πρωί ως τις 8.30 το πρωί θα διαρκέσει η διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την Τετάρτη 26 Αυγούστου στα παρακάτω χωριά και περιοχές. Αγιά, Χιλιαβρύση, Εγκαρές, Γαλήνη, Ξηρόκαμπος, Γαλήνης, Κταίο, περιοχή Άγιος Γιάννης, Παρατρέχος, Γαλανάδου, Απόλλωνας, Κόρονος, Κομιακή, Λιώνας, Μέση, Σκαδό, Αγία Άννα, Άγιος Προκόπης, Τελίδα, Γαλανάδο, Άγιος Αρσένιος, Γλινάδο, Τρίποδες, Αγκρή, Αγκίδια, Λουκάκι εδώ στη χώρα, Άγιος Προκόπης, Λιβάδια, Πλάκα, Μάραγκας και Γραφεία Εάς Νάξου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΕΔΙΕ Νάξου που ήρθε στα στούντιο της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, η διακοπή ρεύματος θα πραγματοποιηθεί λόγω εκτέλεσης απαραίτητων τεχνικών εργασιών. Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει ακόμα και πριν από την ώρα που ανακοινώθηκε, γι' αυτό οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση. Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και

και 52 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στο πρώτο ραδιόφωνο της Νάξου, των Κυκλάδων και του Αιγαίου, στο σταθμό του Μαρούλη. Επειδή έχουμε πάρα πολύ κόσμο και αυτό επαναλαμβάνω δεν είναι διαφήμιση και ρωτάει ο κόσμος, άλλος είναι Αθηναίος, άλλος είναι Αντιμπάτρα, άλλος Θεσσαλονίκη, που μπορώ να βρω τα φαρμακά μου εδώ που έχει φαρμακείο, σας ενημερώνουμε, το φαρμακείο Γεωργία Κάβουρα Μαρούλης είναι το μεγαλύτερο φαρμακείο της Νάξου και των Κυκλάδων, εδώ δίπλα, στην παραλία. Στο φαρμακείο Γεωργία Κάβουρα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε ό,τι φάρμακο παίρνετε και όποια ιατρική συνταγή έχετε εκτελείτε μέσα σε λίγα λεπτά. Στο φαρμακείο Γεωργία Κάβουρα Μαρούλης επίσης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά, τα καλύτερα... ό,τι καλλιντικά έχετε, τα καλύτερα καλλιντικά στις καλύτερες μάρκες, στις πιο φθηνές τιμές. Καλλιντικά στο φαρμακείο Γεωργία Κάβουρα Μαρούλης, εδώ στην παραλία, στη χώρα της Νάξου μας. Μια καλημέρα να δώσουμε επίσης στο φίλο τον Νικόλα Ταγερσανή. Μια καλημέρα από Αντίπαρο, βουλιαγμένο το νησί από κόσμο. Είμαι, μου λέει, 69 χρονών. Πρώτη φορά τόσο κόσμο έχει Αντίπαρος. Βουλιαγμένο το νησί από κόσμο, τα πάντα γεμάτα και ο κόσμος αφήνει χρήμα. Πάμε πάρα πολύ καλά, μου λέει, τουριστικά και οικονομικά στην Αντίπαρο, κύριε Τριανταφυλλίδη. Να είστε καλά, τα φιλιά μας στην Αντίπαρο, τα φιλιά μας και στην Πάρο μας που επίσης πάει τρομερά καλά. Καρφίτσα δεν πέφτει και στο νησί της Παρού. Προηγός εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών στην Άξο και στις Κυκλάδες. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψύξης θέρμανσης, τις καλύτερες τηλεοράσεις, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας. Δωρεάν σέρβις στο κατάστημα Μαρούλης. Έπιπλα κουζίνας Μαρούλης, σημαίνει εγγύηση. Και φυσικά ελεύθερες και αντιχειζόμενες οικιακές συσκευές. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς του Μαρούλης, στις πιο φθηνές τιμές. Μίλε, ΑΕΓΕ, Γκορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Sharp, Electrolux. Σάμσουν, Μαρούλης, Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνας και κλιματιστικά και τηλεοράσεις και ελεύθερες και αντιχειζόμενες συσκευές και μικροσυσκευές, τα πάντα για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας, την Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Μαρούλις σημαίνει εγγύηση, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός.

0: φωνής.
1: Καλή εβδομάδα, μια καινούργια εβδομάδα ξεκίνησε. Εύχομαι με το δεξί, εύχομαι να πάνε όλα δεξιά, να πάνε όλα καλά. Σήμερα είναι Δευτέρα, είναι 24 Αυγούστου 2026. Να δεν θα πω, μήπως και ξεχάσω. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σου πήρατε τηλέφωνο τη σύζυγό μου, σου στείλατε μηνυματάκια στο Viber, SMS ή στο mail triandafilidis@hotmail.gr. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και μετά το πέρας της εκπομπής. Όλα διαβάζονται αύριο. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη που και αυτό το αυγουστιάτικο πρωινό Δευτέρας 24 Αυγούστου ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Καλημέρα Κυκλάδες. Από την καλή μου σύζυγο την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου που μας έφτιαξε τον υπέροχο καφέ και είχε φτιάξει και υπέροχα κουλουράκια ίδια δια των χειρών της τα οποία απολαύσαμε. Και ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο. Και από την καλή μας κόρη, τη δημοσιογράφο μας, τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, που και αυτό το πρωινό εδώ δίπλα μας ήταν στην συνταξία της εκπομπής. Απολαύστε τη ζωή, απολαύστε το καλοκαίρι, απολαύστε το σεξ, απολαύστε τον έρωτα, απολαύστε την αγάπη, απολαύστε το Αιγαίο, απολαύστε τις Κυκλάδες, κυρίες και κύριοι. Η ζωή είναι μικρή και πρέπει να την απολαμβάνουμε. Εμείς εδώ τα αντιμετωπίζουμε όλα με χαμόγελο και αισιοδοξία στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και τους 101,3 FM στέρεο. 37 ολόκληρα χρόνια η εκπομπή αυτή, το Καλημέρα Κυκλάδες, είναι η πρώτη σε ακροαματικότητα ραδιοφωνική εκπομπή από όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές και αυτού του σταθμού της ραδιοφωνίας Κυκλάδων αλλά και από όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές όλων των ραδιοφωνικών στομπή, από όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές και αυτού του σταθμού της ραδιοφωνίας Κυκλάδων αλλά και από όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές όλων των

Είμαστε αυτοί που είμαστε και πάνω απ' όλα είμαστε αλήθινοι. Από τον Τριαντάφυλλο, από την Αργυρούλα και από τη Σεμνή, καλό μεσημέρι, καλό μπανάκι στην παραλία, καλές βουτιές και εμείς τα λέμε και πάλι αύριο στις 10 το πρωί, αύριο Τρίτη. Πολλά φιλάκια, σας αγαπάμε και καλό μπανάκι στην παραλία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδον Άξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μέσα στο καθαρό νερό. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Σε

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
2: Prints, έντονα χρώματα, layers, statement accessoire και πολυτελείς υφές συνδυάζονται χωρίς κανόνες, δημιουργώντας looks που εκπέμπουν αυτοπεποίθηση και προσωπικότητα. Το φετινό φθινόπωρο τα oversized παλτό αποκτούν έντονα μοτίβα, τα κοστούμια κυκλοφορούν σε ζωηρές αποχρώσεις του μπόρντο, του emerald και του mustard, ενώ οι μεταλλικές λεπτομέρειες συνεχίζουν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο ακόμη και στις καθημερινές εμφανίσεις. Το layering αποκτά δημιουργικό χαρακτήρα, τα vintage κομμάτια συνδυάζονται με σύγχρονα σχέδια και τα αξεσουάρ δεν λειτουργούν συμπληρωματικά, αλλά πρωταγωνιστούν. Μια εντυπωσιακή τσάντα, ένα ζευγάρι ιδιαίτερα γάντια ή ένα τσάνκι κολιέ μπορούν να αλλάξουν ολόκληρη την εικόνα ενός look. Ξεκίνα προσθέτοντας ένα statement στοιχείο σε κάθε εμφάνιση. Ένα έντονο blazer, μια printed φούστα ή μια oversized τσάντα σε ζωηρό χρώμα. Στη συνέχεια πειραματίσουμε διαφορετικές υφές όπως δέρμα, βελούδο, σατέν και πλεκτό, ενώ μην φοβηθείς να συνδυάσεις περισσότερα από ένα μοτίβα στο ίδιο outfit.
3: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαίο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: process.
1: Maybe I'm now waiting about backup.

0: οικιακής και επαγγελματικής ψήξης στον κόσμο. Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61. Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαπείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: ραδιοφωνία του Κλάδου 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: μεριοδύσια για την 67χρονη σύζυγό του, η οποία παγιδευμένη σε ένα ακυβέρνητο σκάφος στα ανοιχτά και χωρίς σήμα στο κινητό για τρεις μέρες, έως ότου το ιστιοφόρο να εντοπιστεί από τις ελληνικές αρχές και να οδηγηθεί στην Πύλο. Τον θάνατο βρήκε 41χρονη Γαλλίδα τουρίστρια στον Πάλο Χανίων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας κάτω από συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και έντονης ηλιοφάνειας. Το Ιράν ανακάλυψε νέα κοιτάσματα αερίου, το οποίο είναι γλυκό χωρίς όξινα συστατικά, μειώνοντας το κόστος εκμετάλλευσής του.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
0: Με τη νίκη του Παναιτωλικού επί του Αστέρα ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική της σεζόν στη Super League. Στα 6 μάτς είχαμε νικητές, ενώ παραμένει ως εκκρεμότητα το εξαναβολής μάτς του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά στο ΆΚΑ, έπειτα από σχετικό αίτημα του Τριφυλιού. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ έκαναν τις πιο ευρείες νίκες, καθώς επικράτησαν με διαφορά 4 γκολ. Ο Όφη μετά το Super Cup και την Ευρώπη μπήκε με νίκη στο πρωτάθλημα, ενώ οριακή νίκη πήραν ο Ολυμπιακός και ο Άρης. Περιμένω την Πέμπτη να παλέψουμε στην Νορβηγία, δήλωσε ο προπονητής των Ασπρόμαυρων Αλέσιο Λύση. Ήταν σοκ η αποχώρηση Κωνσταντέλια, αλλά δεν μπορώ να βρω πώς θα έμενε στον ΠΑΟΚ. Μπορεί να παίξει και Μπαρτσελόνα, δήλωσε ο Δημήτρης Πέλκας. Ο Ολυμπιακός έχει 6 ανοιχτές μεταγραφικές υποθέσεις σε αυτήν τη φάση, εκ των οποίων θέλει να κλείσει τις 3. Για τη θέση του δεξιού μπακ υπάρχουν οι Μέλε και Μπελγκαλί. Τις τελευταίες ώρες ο Βελγοαλγερινός μπακ έχει μπει δυνατά στο προσκήνιο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποκλείεται να γίνει η μεταγραφή του Δανού.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
0: Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος, 32 Σύφνος Νάξος, Ρέθυμνο Ηράκλειο Λίμνος, 34 Καβάλα Χανιά, 37 Πρέβεζα Γιαννιτσά Κέρκυρα Σέρες Τρίκαλα, 38 Αλεξανδρούπολη Άρτα Καλαμάτα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
5: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Elon Musk. Strike στις χαμηλές τιμές.
7: Nirvana παγωτά 4,70. Αλφα και Χ πίτα με φέτα και μυζήτρα 3,80. Elon Musk. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Για χαμηλές τιμές. Μόνο Elon Musk.
7: Τέζα Universal Spray 2,24. Elon Musk. Κάθε μέρα για εσάς.
8: Όλες τις προσφορές του ομίλου Elon Musk θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Supermarket Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
10: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
11: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ.

Συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Στη σκιά των σύγχρονων ταμιευτήρων που στερεύουν και των υπόγειων υδάτων που εξαντλούνται, η Ινδία στρέφεται ξανά σε μια απαρχαιωμένη για τα δεδομένα κληρονομιά. Σε ολόκληρη την Ινδία, όπως αναφέρει το BBC, τοπικές κοινότητες και μη κυβερνητικές οργανώσεις αποκαθιστούν παραδοσιακά υδραυλικά έργα αιώνων, μετατρέποντας ιστορικά μνημεία σε κρίσιμες υποδομές επιβίωσης απέναντι στη λειψιδρία. Σε αντίθεση με τα σύγχρονα φράγματα και τα κανάλια που εκθέτουν το νερό στον ήλιο προκαλώντας ταχεία εξάτμιση, οι παραδοσιακές κατασκευές λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο, όπως για παράδειγμα με βαθιές λίθινες κλιμακωτές δεξαμενές που φτάνουν απευθείας στον υδροφόρο ορίζοντα, διατηρώντας το νερό δροσερό με απλά χωμάτινα φράγματα σε σχήμα μισοφέγγαρου που συγκρατούν τα νερά των μουσώνων, δίνοντάς τους χρόνο να εισχωρήσουν στο έδαφος και με υπόγειες στεγανές δεξαμενές συλλογής νερού βροχής. Ο βασικός στόχος αυτών των συστημάτων δεν είναι απλώς η αποθήκευση, αλλά η επιβράδυνση της ροής του νερού, ώστε να εμπλουτίζεται φυσικά ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας. Η σταδιακή κατασκευή και αποκατάσταση περισσότερων από 10.000 χωμάτινων φραγμάτων σε σχήμα μισοφέγγαρου που συγκρατούν τα νερά των μουσώνων επανέφερε τη μόνιμη ροή σε 5 ποταμούς που θεωρούνταν νεκροί, ωφελώντας περισσότερα από 250 χωριά. Αντίστοιχα, προγράμματα στη Δυτική Ινδία επέτρεψαν τη δημιουργία χωρητικότητας άνω των 500 δισεκατομμυρίων λίτρων νερού.
5: Μια φορά σαν σήμερα. 24 Αυγούστου, σαν σήμερα, 79 π.Χ. εκρήγνεται ο Βεζούβιος θάβοντας κάτω από τη λάβα της πόλης Πομπία και Ερκουλάνιουμ. 1572, η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. 70.000 Γάλλοι Προτεστάντες σφάζονται κατ' εντολή των Καθολικών Αρχών. 1779, απαγχωνίζεται ο μεγάλος δάσκαλος του γένους, Κοσμάς ο Αιτωλός. 1891, ο Τόμας Έντισον πατεντάρει την κινηματογραφική κάμερα. 1949. Ιδρύεται η Βορειοατλαντική Συμμαχία ΝΑΤΟ. 1991. Ο Μιχαήλ Κορμπατσόφ παραιτείται από την ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης.
6: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: FM Stereo.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Μετά τη Μαντόνα και ο σύντροφός της, Ακίμ Μόρις, δημοσίευσε στα social media φωτογραφίες από τις διακοπές του στην Ελλάδα. Ο 30χρονος πρώην ποδοσφαιριστής μοιράστηκε εικόνες από τις στιγμές που πέρασε με τη διάσημη τραγουδίστρια και την παρέα του στη χώρα μας. Το ταξίδι τους περιελάμβανε στάσεις στα Μετέωρα, την Κέρκυρα και την Πάτμο. Οι δυο τους απαθανατίζονται να διασκεδάζουν στα γενέθλια της Μαντόνα στο νησί του Ιωνίου και να ανταλλάσσουν φιλιά, ενώ ο σύντροφός της πόζαρε και μόνος του. Ο Μόρις έντυσε μουσικά τα στιγμιότυπα με τον Ζορμπά του Μίκη Θεοδωράκη, ενώ μέσα από την ανάρτησή του στο Instagram έστειλε ένα μήνυμα στα ελληνικά, γράφοντας τη λεζάντα «Σε αγαπώ». Γυμναστική και στις διακοπές της κάνει η Άννα Βύση. Η δημοφιλής τραγουδίστρια που δηλώνει motivated δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο με την ίδια να γυμνάζεται πάνω στο κατάστρωμα σκάφους. Ποζάρει δίπλα στο γυμναστή της φορώντας μαύρο κολάν, μαύρη αμάνικη μπλούζα, γάντια και άσπρο καπέλο. Η Μέγαν Μάρκ δίπλα στο γυμναστή της φορώντας μαύρο κολάν, μαύρη αμάνικη μπλούζα, γάντια και άσπρο καπέλο.

0: άστρα της εβδομάδας.
1: Κριός. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπη με θέματα της σχέσης ή της επαγγελματικής σου συνεργασίας, αφού θεωρείς πως έχεις απέναντι σου ένα πρόσωπο που δεν κατανοεί τις ανάγκες σου. Ταύρος. Το πλανητικό σκηνικό φαίνεται να σε βρίσκει με διάθεση να προχωρήσεις σε κάποιες σημαντικές εκαθαρίσεις στον επαγγελματικό τομέα. Να τολμήσεις να κάνεις κινήσεις που αναδεικνύουν την ανάγκη σου να πάρεις και πάλι τα ηνία στα χέρια σου. Δίδυμη. Η ευκαιρία της εβδομάδας περιλαμβάνει ένα ταξίδι που μπορείς να κάνεις και να βρεθείς κάπου μακριά από το οικείο περιβάλλον σου. Καρκίνος. Η νέα εβδομάδα θα σε βρει με διάθεση να ξεκαθαρίσεις κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με το σπίτι ή το επαγγελματικό σου περιβάλλον, χωρίς όμως να είναι σίγουρο πως προχωράς προς την επιθυμητή για εσένα κατεύθυνση. Λέων. Η νέα εβδομάδα μοιάζει να λειτουργεί κάπως περίεργα σε σχέση με την επικοινωνία σου με άλλα άτομα που είναι κοντά σου. Μπορεί να έχεις την τάση να μπλέκεσαι σε περιστάσεις στις οποίες συμμετέχουν τρίτοι και να βρίσκεσαι μπλεγμένος σε ζητήματα στα οποία δεν έχεις θέση, με αποτέλεσμα να προκαλούνται αντιπαραθέσεις που δεν έχουν κανένα νόημα. Παρθένος. Τα άστρα ίσως φέρουν κάποιες τύψεις σε εσένα που έχουν να κάνουν με οικονομικά θέματα και να προσπαθείς να βρεις λύσεις ώστε να σταματήσεις να νιώθεις πως ξοδεύεις χωρίς λόγο. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα μπορεί να σε φέρει αντιμέτωπη με την προσωπική σου ζωή και τις επιλογές που έχεις κάνει έως αυτό το χρονικό σημείο. Σκορπιός. Η νέα εβδομάδα μπορεί να σε ωθήσει να ασχοληθείς με θέματα της δουλειάς σου, να σε βάλει στη διαδικασία να εστιάσεις σε ζητήματα τα οποία σε πιέζουν και σε αναγκάζουν να στρεσάρεσαι. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα σε ωθεί να πάρεις απόσταση από πρόσωπα του φιλικού και ευρύτερου κοινωνικού σου περιβάλλοντος, αφού μπορεί να έχεις την ανάγκη να βρεθείς μόνος σου. Εγώ καιρός. Το πλανητικό σκηνικό σε αναγκάζει να αναλάβεις πρωτοβουλίες για να δώσεις απαντήσεις σε συζητήσεις που έχουν μείνει στη μέση ή για να δράσεις σε σχέση με γεγονότα στα οποία καλείσαι να κάνεις το επόμενο βήμα. Υδροχόος. Η νέα εβδομάδα μπορεί να σε ζορίσει σε θέματα επικοινωνίας με ανθρώπους που δεν είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις, αφού θέλεις να αποφύγεις τις κουβέντες μαζί τους. Ιχθύς. Τα άστρα μπορεί να σε βάλουν στη διαδικασία να ασχοληθείς με οικονομικά ζητήματα, καθώς προσπαθείς να τακτοποιήσεις ανοιχτές εκκρεμότητες. Στον προσωπικό τομέα ίσως υπάρχουν δυσκολίες στην επαφή με τον σύντροφό σου και αναρωτιέσαι μήπως ο χρόνος έχει δημιουργήσει απόσταση ανάμεσα σας.
2: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
3: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Κάθε

0: 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

πάμε δυνατά όλοι μαζί. Με

ξανά. Και μηνύματα να αφήνω να σου λέω.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 24 Αυγούστου, σαν σήμερα, 79 π.Χ. εκρήγνεται ο Βεζούβιος θάβοντας κάτω από τη λάβα της πόλης Πομπία και Ερκουλάνιουμ. 1572, η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. 70.000 Γάλλοι Προτεστάντες σφάζονται κατ' εντολή των Καθολικών Αρχών. 1779, απαγχωνίζεται ο μεγάλος δάσκαλος του γένους, Κοσμάς ο Αιτωλός. 1891, ο Τόμας Έντισον πατεντάρει την κινηματογραφική κάμερα. 1949, ιδρύεται η Βορειοατλαντική Συμμαχία ΝΑΤΟ. 1991, ο Μιχαήλ Κορμπατσόφ παρετείται από την ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης.
2: Ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Elon Musk, strike στις χαμηλές τιμές.
4: Nirvana παγωτάς.
3: Elon Musk, strike στις χαμηλές τιμές.

0: σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Αυτές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

κλέψει η καρδιά και να μας βγει αγόρι. Λαμπορέ!

0: FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Φωτιά ξέσπασε σε δασόδη περιοχή στη θέση Μπαϊτάνη στη Δημοτική Ενότητα Περιβολίου Γρεβενών. Προσχεδιασμένο και ψυχρό έγκλημα βλέπει η αστυνομία για την γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη. Δύο γιοταχή συγκρούστηκαν με τοπικά στην παλαιά Εθνική Οδό Αλεξάνδρειας Κατερίνης, με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του και άλλους δύο να τραυματίζονται. Τα κενά του νόμου βγάζουν άπειρους και δυνητικά επικίνδυνους χειριστές σκαφών χωρίς δίπλωμα στη θάλασσα. Η Ευρώπη εγκρίνει επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.633 μονάδες. Στην ετήσια συνάντηση των κορυφαίων κεντρικών τραπεζιτών την προσεχή Πέμπτη στο Jackson Hole στο Wyoming είναι στραμμένα τα βλέμματα αυτή την εβδομάδα σε μια κρίσιμη στιγμή τόσο για τις αγορές χρέους, τα χρηματιστήρια αλλά και την νομισματική πολιτική που θα χαράξουν η Fed και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Τα τυπικά απομένουν για να ανακοινωθεί ο δανεισμός του Πάολο Φερνάντες στην Αλάνια Σπορ, με την ΑΕΚ να συμφωνεί με την τουρκική ομάδα και στην οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι. Στο Μεξικό ανέφεραν ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει επίσημη κρούση στη West Ham για την απόκτηση του Έτσον Αλβάρες και πέρα από τον δανεισμό του επιθυμούν να γίνει κανονική μεταγραφή του 29χρονου Χαφ με ένα ποσό της τάξεως των 8 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Νταβίτ Στρέλετς επιστρέφει στο μεταγραφικό προσκήνιο του ΠΑΟΚ με δημοσίευμα στην Αγγλία να υποστηρίζει ότι οι Ασπρόμαυροι έχουν φτάσει σε συμφωνία με τον Σλοβάκο επιθετικό και πλέον βρίσκονται σε συζητήσεις με τη Μίτλεσμπρο για τον deal. Η περίπτωση του 25χρονου διεθνούς φορ βρίσκεται ψηλά στη λίστα των ανθρώπων του δικεφάλου για την περαιτέρω ενίσχυση της επιθετικής γραμμής μετά την απόκτηση του Σερίφ Εντιαγέ. Νταβίτε Καλάμπρια προπονήθηκε κανονικά και έβγαλε όλο το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού εν ώψη της ρεβάνς με τη Χράντε. Ο Νταβίτε Καλάμπρια προπονήθηκε κανονικά και έβγαλε όλο το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού εν ώψη της ρεβάνς με τη Χράντετς

0: αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος, 32 Σύφνος Νάξος, Ρέθυμνο Ηράκλειο Λίμνος, 34 Καβάλα Χανιά, 37 Πρέβεζα Γιαννιτσά Κέρκυρα Σέρες Τρίκαλα, 38 Αλεξανδρούπολη Άρτα Καλαμάτα.
1: Τα άστρα της εβδομάδας.
0: Κριός. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπη με θέματα της σχέσης ή της επαγγελματικής σου συνεργασίας, αφού θεωρείς πως έχεις απέναντι σου ένα πρόσωπο που δεν κατανοεί τις ανάγκες σου. Ταύρος. Το πλανητικό σκηνικό φαίνεται να σε βρίσκει με διάθεση να προχωρήσεις σε κάποιες σημαντικές εκαθαρίσεις στον επαγγελματικό τομέα. Να τολμήσεις να κάνεις κινήσεις που αναδεικνύουν την ανάγκη σου να πάρεις και πάλι τα ηνία στα χέρια σου. Δίδυμη. Η ευκαιρία της εβδομάδας περιλαμβάνει ένα ταξίδι που μπορείς να κάνεις και να βρεθείς κάπου μακριά από το οικείο περιβάλλον σου. Καρκίνος. Η νέα εβδομάδα θα σε βρει με διάθεση να ξεκαθαρίσεις κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με το σπίτι ή το επαγγελματικό σου περιβάλλον, χωρίς όμως να είναι σίγουρο πως προχωράς προς την επιθυμητή για εσένα κατεύθυνση. Λέων, η νέα εβδομάδα μοιάζει να λειτουργεί κάπως περίεργα σε σχέση με την επικοινωνία σου με άλλα άτομα που είναι κοντά σου. Μπορεί να έχεις την τάση να μπλέκεσαι σε περιστάσεις στις οποίες συμμετέχουν τρίτοι και να βρίσκεσαι μπλεγμένος σε ζητήματα στα οποία δεν έχεις θέση, με αποτέλεσμα να προκαλούνται αντιπαραθέσεις που δεν έχουν κανένα νόημα. Παρθένος. Τα άστρα ίσως φέρουν κάποιες τύψεις σε εσένα που έχουν να κάνουν με οικονομικά θέματα και να προσπαθείς να βρεις λύσεις ώστε να σταματήσεις να νιώθεις πως ξοδεύεις χωρίς λόγο. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα μπορεί να σε φέρει αντιμέτωπη με την προσωπική σου ζωή και τις επιλογές που έχεις κάνει έως αυτό το χρονικό σημείο. Σκορπιός. Η νέα εβδομάδα μπορεί να σε οθήσει να ασχοληθείς με θέματα της δουλειάς σου, να σε βάλει στη διαδικασία να εστιάσεις σε ζητήματα τα οποία σε πιέζουν και σε αναγκάζουν να στρεσάρεσαι. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα σε οθεί να πάρεις απόσταση από πρόσωπα του φιλικού και ευρύτερου κοινωνικού σου περιβάλλοντος, αφού μπορεί να έχεις την ανάγκη να βρεθείς μόνος σου. Εγώ καιρός. Το πλανητικό σκηνικό σε αναγκάζει να αναλάβεις πρωτοβουλίες για να δώσεις απαντήσεις σε συζητήσεις που έχουν μείνει στη μέση ή για να δράσεις σε σχέση με γεγονότα στα οποία καλείσαι να κάνεις το επόμενο βήμα. Υδροχός. Η νέα εβδομάδα μπορεί να σε ζορίσει σε θέματα επικοινωνίας με ανθρώπους που δεν είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις αφού θέλεις να αποφύγεις τις κουβέντες μαζί τους. Ιχθύς. Τα άστρα μπορεί να σε βάλουν στη διαδικασία να ασχοληθείς με οικονομικά ζητήματα, καθώς προσπαθείς να τακτοποιήσεις ανοιχτές εκκρεμότητες. Στον προσωπικό τομέα ίσως υπάρχουν δυσκολίες στην επαφή με τον σύντροφό σου και αναρωτιέσαι μήπως ο χρόνος έχει δημιουργήσει απόσταση ανάμεσα σας.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
0: Μετά τη Μαντόνα και ο σύντροφός της, Ακίμ Μόρις, δημοσίευσε στα social media φωτογραφίες από τις διακοπές του στην Ελλάδα. Ο 30χρονος πρώην ποδοσφαιριστής μοιράστηκε εικόνες από τις στιγμές που πέρασε με τη διάσημη τραγουδίστρια και την παρέα του στη χώρα μας. Το ταξίδι τους περιελάμβανε στάσεις στα Μετέωρα, την Κέρκυρα και την Πάτμο. Οι δυο τους απαθανατίζονται να διασκεδάζουν στα γενέθλια της Μαντόνα, στο νησί του Ιωνίου και να ανταλλάσσουν φιλιά, ενώ ο σύντροφός της πόζαρε και μόνος του. Ο Μόρις έντυσε μουσικά τα στιγμιότυπα με τον Ζορμπά του Μίκη Θεοδωράκη, ενώ μέσα από την ανάρτησή του στο Instagram έστειλε ένα μήνυμα στα ελληνικά, γράφοντας τη λεζάντα «Σε αγαπώ». Γυμναστική και στις διακοπές της κάνει η Άννα Βύση. Η δημοφιλής τραγουδίστρια που δηλώνει motivated δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο με την ίδια να γυμνάζεται πάνω στο κατάστρωμα σκάφους. Ποζάρει δίπλα στο γυμναστή της φορώντας μαύρο κολάν, μαύρη αμάνικη μπλούζα, γάντια και άσπρο καπέλο. Η Μέγκαν Μάρκλ, η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι, βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες προκειμένου να εμφανιστεί στο The Gentleman, μια σειρά την οποία σκηνοθετεί ο Γκάι Ρίτσι, γράφει το Hollywood Reporter. Οι εν λόγω πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας μετά την είδηση.

0: είδηση που προκάλεσε έκπληξη πως ο Χάρη, ο οποίος παραιτήθηκε από τα επίσημα καθήκοντά του το 2020, θα επιστρέψει από την Καλιφόρνια μαζί με τη Μέγκαν και τα δύο παιδιά τους για να ζήσουν στη Βρετανία. Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, οι συζητήσεις της Μέγκαν αφορούν έναν ρόλο στον τρίτο κύκλο της σειράς The Gentlemen. Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Στη σκιά των σύγχρονων ταμιευτήρων που στερεύουν και των υπόγειων υδάτων που εξαντλούνται, η Ινδία στρέφεται ξανά σε μια απαρχαιωμένη για τα δεδομένα κληρονομιά. Σε ολόκληρη την Ινδία, όπως αναφέρει το BBC, τοπικές κοινότητες και μη κυβερνητικές οργανώσεις αποκαθιστούν παραδοσιακά υδραυλικά έργα αιώνων, μετατρέποντας ιστορικά μνημεία σε κρίσιμες υποδομές επιβίωσης απέναντι στη λειψιδρία. Σε αντίθεση με τα σύγχρονα φράγματα και τα κανάλια που εκθέτουν το νερό στον ήλιο προκαλώντας ταχεία εξάτμιση, οι παραδοσιακές κατασκευές λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο, όπως για παράδειγμα με βαθιές λίθινες κλιμακωτές δεξαμενές που φτάνουν απευθείας στον υδροφόρο ορίζοντα, διατηρώντας το νερό δροσερό με απλά χωμάτινα φράγματα σε σχήμα μισοφέγγαρου που συγκρατούν τα νερά των μουσώνων, δίνοντάς τους χρόνο να εισχωρήσουν στο έδαφος και με υπόγειες στεγανές δεξαμενές συλλογής νερού βροχής. Ο βασικός στόχος αυτών των συστημάτων δεν είναι απλώς η αποθήκευση, αλλά η επιβράδυνση της ροής του νερού, ώστε να εμπλουτίζεται φυσικά ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας. Η σταδιακή κατασκευή και αποκατάσταση περισσότερων από 10.000 χωμάτινων φραγμάτων σε σχήμα μισοφέγγαρου που συγκρατούν τα νερά των μουσώνων επανέφερε τη μόνιμη ροή σε 5 ποταμούς που θεωρούνταν νεκροί, ωφελώντας περισσότερα από 250 χωριά. Αντίστοιχα, προγράμματα στη Δυτική Ινδία επέτρεψαν τη δημιουργία χωρητικότητας άνω των 500 δισεκατομμυρίων λίτρων νερού.
1: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Στράικ στις χαμηλές τιμές.
4: Νιρβάνα παγωτά 4,70. Αλφα και χι πίτα με φέτα και μυζήτρα 3,80. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Για χαμηλές τιμές. Μόνο Ελωμάς.
4: Τέζα Universal Spray 2 και 24. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
0: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Art. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Art. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896. Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
0: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
0: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Φωτιά ξέσπασε σε δασόδη περιοχή στη θέση Μπαϊτάνη στη Δημοτική Ενότητα Περιβολίου Γρεβενών. Προσχεδιασμένο και ψυχρό έγκλημα βλέπει η αστυνομία για την γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη. Δύο γιοταχοί συγκρούστηκαν με τοπικά στην παλαιά Εθνική Οδό Αλεξάνδρειας Κατερίνης, με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του και άλλους δύο να τραυματίζονται. Τα κενά του νόμου βγάζουν άπειρους και δυνητικά επικίνδυνους χειριστές σκαφών χωρίς δίπλωμα στη θάλασσα. Η Ευρώπη εγκρίνει επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.633 μονάδες. Στην ετήσια συνάντηση των κορυφαίων κεντρικών τραπεζιτών την προσεχή Πέμπτη στο Jackson Hole στο Wyoming είναι στραμμένα τα βλέμματα αυτή την εβδομάδα σε μια κρίσιμη στιγμή τόσο για τις αγορές χρέους, τα χρηματιστήρια αλλά και την νομισματική πολιτική που θα χαράξουν η Fed και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Τα τυπικά απομένουν για να ανακοινωθεί ο δανεισμός του Πάολο Φερνάντες στην Αλάνια Σπορ, με την ΑΕΚ να συμφωνεί με την τουρκική ομάδα και στην οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι. Στο Μεξικό ανέφεραν ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει επίσημη κρούση στη West Ham για την απόκτηση του Έτσον Αλβάρες και πέρα από τον δανεισμό του επιθυμούν να γίνει κανονική μεταγραφή του 29χρονου Χαφ με ένα ποσό της τάξεως των 8 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Νταβίτ Στρέλετς επιστρέφει στο μεταγραφικό προσκήνιο του ΠΑΟΚ με δημοσίευμα στην Αγγλία να υποστηρίζει ότι οι ασπρόμαυροι έχουν φτάσει σε συμφωνία με τον Σλοβάκο επιθετικό και πλέον βρίσκονται σε συζητήσεις με τη Μίτλεσμπρο για τον deal. Η περίπτωση του 25χρονου διεθνούς φορ βρίσκεται ψηλά στη λίστα των ανθρώπων του δικεφάλου για την περαιτέρω ενίσχυση της επιθετικής γραμμής μετά την απόκτηση του Σερίφ Εντιαγέ. Ο Νταβίτε Καλάμπρια προπονήθηκε κανονικά και έβγαλε όλο το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού εν ώψη της ρεβάνς με τη Χράντετς Κράλοβε. Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος, 32 Σύφνος Νάξος, Ρέθυμνο Ηράκλειο Λίμνος, 34 Καβάλα Χανιά, 37 Πρέβεζα Γιαννιτσά Κέρκυρα Σέρες Τρίκαλα, 38 Αλεξανδρούπολη Άρτα Καλαμάτα.
0: Τα άστρα της εβδομάδας.
1: Κριός. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπη με θέματα της σχέσης ή της επαγγελματικής σου συνεργασίας, αφού θεωρείς πως έχεις απέναντι σου ένα πρόσωπο που δεν κατανοεί τις ανάγκες σου. Ταύρος. Το πλανητικό σκηνικό φαίνεται να σε βρίσκει με διάθεση να προχωρήσεις σε κάποιες σημαντικές εκαθαρίσεις στον επαγγελματικό τομέα. Να τολμήσεις να κάνεις κινήσεις που αναδεικνύουν την ανάγκη σου να πάρεις και πάλι τα ηνία στα χέρια σου. Δίδυμη. Η ευκαιρία της εβδομάδας περιλαμβάνει ένα ταξίδι που μπορείς να κάνεις και να βρεθείς κάπου μακριά από το οικείο περιβάλλον σου. Καρκίνος. Η νέα εβδομάδα θα σε βρει με διάθεση να ξεκαθαρίσεις κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με το σπίτι ή το επαγγελματικό σου περιβάλλον, χωρίς όμως να είναι σίγουρο πως προχωράς προς την επιθυμητή για εσένα κατεύθυνση. Λέων. Η νέα εβδομάδα μοιάζει να λειτουργεί κάπως περίεργα σε σχέση με την επικοινωνία σφθυνσή. Λέων. Η νέα εβδομάδα μοιάζει να λειτουργεί κάπως περίεργα σε σχέση

0: Πώς ξοδεύεις χωρίς λόγο. Ζυγός, η νέα εβδομάδα μπορεί να σε φέρει αντιμέτωπη με την προσωπική σου ζωή και τις επιλογές που έχεις κάνει έως αυτό το χρονικό σημείο. Σκορπιός, η νέα εβδομάδα μπορεί να σε οθήσει να ασχοληθείς με θέματα της δουλειάς σου, να σε βάλει στη διαδικασία να εστιάσεις σε ζητήματα τα οποία σε πιέζουν και σε αναγκάζουν να στρεσάρεσαι. Τοξότης, η νέα εβδομάδα σε οθεί να πάρεις απόσταση από πρόσωπα του φιλικού και ευρύτερου κοινωνικού σου περιβάλλοντος, αφού μπορεί να έχεις την ανάγκη να βρεθείς μόνος σου. Εγώ καιρός, το πλανητικό σκηνικό σε αναγκάζει να αναλάβεις πρωτοβουλίες για να δώσεις απαντήσεις σε συζητήσεις που έχουν μείνει στη μέση ή για να δράσεις σε σχέση με γεγονότα στα οποία καλείσαι να κάνεις το επόμενο βήμα. Υδροχός, η νέα εβδομάδα μπορεί να σε ζορίσει σε θέματα επικοινωνίας με ανθρώπους που δεν είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις, αφού θέλεις να αποφύγεις τις κουβέντες μαζί τους. Ιχθύς, τα άστρα μπορεί να σε βάλουν στη διαδικασία να ασχοληθείς με οικονομικά ζητήματα, καθώς προσπαθείς να τακτοποιήσεις ανοιχτές εκκρεμότητες. Στον προσωπικό τομέα ίσως υπάρχουν δυσκολίες στην επαφή με τον σύντροφό σου και αναρωτιέσαι μήπως ο χρόνος έχει δημιουργήσει απόσταση ανάμεσα σας.
1: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
2: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
0: Μετά τη Μαντόνα και ο σύντροφός της, Ακίμ Μόρις, δημοσίευσε στα social media φωτογραφίες από τις διακοπές του στην Ελλάδα. Ο 30χρονος πρώην ποδοσφαιριστής μοιράστηκε εικόνες από τις στιγμές που πέρασε με τη διάσημη τραγουδίστρια και την παρέα του στη χώρα μας. Το ταξίδι τους περιελάμβανε στάσεις στα Μετέωρα, την Κέρκυρα και την Πάτμο. Οι δυο τους απαθανατίζονται να διασκεδάζουν στα γενέθλια της Μαντόνα, στο νησί του Ιωνίου και να ανταλλάσσουν φιλιά, ενώ ο σύντροφός της πόζαρε και μόνος του. Ο Μόρις έντυσε μουσικά τα στιγμιότυπα με τον Ζορμπά του Μίκη Θεοδωράκη, ενώ μέσα από την ανάρτησή του στο Instagram έστειλε ένα μήνυμα στα ελληνικά, γράφοντας τη λεζάντα «Σε αγαπώ». Γυμναστική και στις διακοπές της κάνει η Άννα Βύση. Η δημοφιλής τραγουδίστρια που δηλώνει motivated δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο με την ίδια να γυμνάζεται πάνω στο κατάστρωμα σκάφους. Ποζάρει δίπλα στο γυμναστή της φορώντας μαύρο κολάν, μαύρη αμάνικη μπλούζα, γάντια και άσπρο καπέλο. Η Μέγκαν Μάρκλ, η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι, βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες προκειμένου να εμφανιστεί στο The Gentleman, μια σειρά την οποία σκηνοθετεί ο Γκάι Ρίτσι, γράφει το Hollywood Reporter. Οι εν λόγω πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας μετά την είδηση που προκάλεσε έκπληξη πως ο Χάρι, ο οποίος παραιτήθηκε από τα επίσημα καθήκοντά του το 2020, θα επιστρέψει από την Καλιφόρνια μαζί με τη Μέγκαν και τα δύο παιδιά τους για να ζήσουν στη Βρετανία. Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, οι συζητήσεις της Μέγκαν αφορούν έναν ρόλο στον τρίτο κύκλο της σειράς The Gentleman.
2: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
0: Στη σκιά των σύγχρονων ταμιευτήρων που στερεύουν και των υπόγειων υδάτων που εξαντλούνται, η Ινδία στρέφεται ξανά σε μια απαρχαιωμένη για τα δεδομένα κληρονομιά. Σε ολόκληρη την Ινδία, όπως αναφέρει το BBC, τοπικές κοινότητες και μη κυβερνητικές οργανώσεις αποκαθιστούν παραδοσιακά υδραυλικά έργα αιώνων, μετατρέποντας ιστορικά μνημεία σε κρίσιμες υποδομές επιβίωσης απέναντι στη λειψιδρία. Σε αντίθεση με τα σύγχρονα φράγματα και τα κανάλια που εκθέτουν το νερό στον ήλιο προκαλώντας ταχεία εξάτμιση, οι παραδοσιακές κατασκευές λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο, όπως για παράδειγμα με βαθιές λίθινες κλιμακωτές δεξαμενές που φτάνουν απευθείας στον υδροφόρο ορίζοντα, διατηρώντας το νερό δροσερό με απλά χωμάτινα φράγματα σε σχήμα μισοφέγγαρου που συγκρατούν τα νερά των μουσώνων, δίνοντάς τους χρόνο να εισχωρήσουν στο έδαφος και με υπόγειες στεγανές δεξαμενές συλλογής νερού βροχής. βασικός στόχος αυτών των συστημάτων δεν είναι απλώς η αποθήκευση, αλλά η επιβράδυνση της ροής του νερού, ώστε να εμπλουτίζεται φυσικά ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας. Η σταδιακή κατασκευή και αποκατάσταση περισσότερων από 10.000 χωμάτινων φραγμάτων σε σχήμα μισοφέγγαρου που συγκρατούν τα νερά των μουσώνων επανέφερε τη μόνιμη ροή σε 5 ποταμούς που θεωρούνταν νεκροί, ωφελώντας περισσότερα από 250 χωριά. Αντίστοιχα, προγράμματα στη Δυτική Ινδία επέτρεψαν τη δημιουργία χωρητικότητας άνω των 500 δισεκατομμυρίων λίτρων

0: νερού.
1: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
2: Αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Στράικ στις χαμηλές τιμές.
4: Νιρβάνα παγωτά 4,70. Αλφα και χ πίτα με φέτα και μυζήθρα 3,80. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Για χαμηλές τιμές. Μόνο Ελωμάς.
4: Τέζα Universal Spray 2 και 24. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
8: συνεντεύξεις.
7: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
8: Θέματα που καίνε.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
6: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ωραίες δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 24 Αυγούστου, σαν σήμερα, 79 π.Χ. εκρήγνεται ο Βεζούβιος θάβοντας κάτω από τη λάβα της πόλης Πομπία και Ερκουλάνιουμ. 1572, η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. 70.000 Γάλλοι Προτεστάντες σφάζονται κατ' εντολή των Καθολικών Αρχών. 1779, απαγχωνίζεται ο μεγάλος δάσκαλος του γένους, Κοσμάς ο Αιτωλός. 1891, ο Τόμας Έντισον πατεντάρει την κινηματογραφική κάμερα. 1949, ιδρύεται η Βορειοατλαντική Συμμαχία ΝΑΤΟ. 1991, ο Μιχαήλ Κορμπατσόφ παρετείται από την ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης.
2: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
6: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
5: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
6: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
5: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
6: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με τον νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Καρδιά Κυκλάδου, 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
6: Connect your mind, connect your soul, connect your body. Enter the simulation.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Strike στις χαμηλές τιμές.
3: Νιρβάνα παγωτά 4,70. Αλφα και χι πίτα με φέτα και μυζήτρα 3,80. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
2: Για χαμηλές τιμές. Μόνο Ελωμάς.
3: Τέζα Universal Spray 2 και 24. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

0: υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: στέρεο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Φωτιά ξέσπασε σε δασόδη περιοχή στη θέση Μπαϊτάνη στη Δημοτική Ενότητα Περιβολίου Γρεβενών. Προσχεδιασμένο και ψυχρό έγκλημα βλέπει η αστυνομία για την γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη. Δύο γιοταχοί συγκρούστηκαν με τοπικά στην παλαιά Εθνική Οδό Αλεξάνδρειας Κατερίνης, με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του και άλλους δύο να τραυματίζονται. Τα κενά του νόμου βγάζουν άπειρους και δυνητικά επικίνδυνους χειριστές σκαφών χωρίς δίπλωμα στη θάλασσα. Η Ευρώπη εγκρίνει επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.633 μονάδες. Στην ετήσια συνάντηση των κορυφαίων κεντρικών τραπεζιτών την προσεχή Πέμπτη στο Jackson Hole στο Wyoming είναι στραμμένα τα βλέμματα αυτή την εβδομάδα σε μια κρίσιμη στιγμή τόσο για τις αγορές χρέους, τα χρηματιστήρια αλλά και την νομισματική πολιτική που θα χαράξουν η Fed και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Τα τυπικά απομένουν για να ανακοινωθεί ο δανεισμός του Πάολο Φερνάντες στην Αλάνια Σπορ, με την ΑΕΚ να συμφωνεί με την τουρκική ομάδα και στην οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι. Στο Μεξικό ανέφεραν ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει επίσημη κρούση στη West Ham για την απόκτηση του Έτσον Αλβάρες και πέρα από τον δανεισμό του επιθυμούν να γίνει κανονική μεταγραφή του 29χρονου Χαφ με ένα ποσό της τάξης των 8 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Νταβίτ Στρέλετς επιστρέφει στο μεταγραφικό προσκήνιο του ΠΑΟΚ με δημοσίευμα στην Αγγλία να υποστηρίζει ότι οι Ασπρόμαυροι έχουν φτάσει σε συμφωνία με τον Σλοβάκο επιθετικό και πλέον βρίσκονται σε συζητήσεις με τη Μίτλεσμπρο για τον deal. Η περίπτωση του 25χρονου διεθνούς φορ βρίσκεται ψηλά στη λίστα των ανθρώπων του δικεφάλου για την περαιτέρω ενίσχυση της επιθετικής γραμμής μετά την απόκτηση του Σερίφ Εντιαγέ. Νταβίτε Καλάμπρια προπονήθηκε κανονικά και έβγαλε όλο το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού εν ώψη της ρεβάνς με τη Χράντετς Κράλοβε.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος, 32 Σύφνος Νάξος, Ρέθυμνο Ηράκλειο Λίμνος, 34 Καβάλα Χανιά, 37 Πρέβεζα Γιαννιτσά Κέρκυρα Σέρες Τρίκαλα, 38 Αλεξανδρούπολη Άρτα Καλαμάτα.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
5: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
9: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: δύο φίλιας.
1: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
4: Σ'